0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κι ήταν ασκεπαστής καλά.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 250 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
3: Είμαι ο Τόνος Ρεμός.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζομαι στα βάθη

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: ξανά να έρθω.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημερούδια, το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής επανήλθε. Love Radio Κρήτης 102,8, καλά ξυπνητούρια, Καπνίδης Γιάννης και...
14: Μαρία Λιαδάκη, σε 5 μέρες είναι της Αγίας Παρασκευής, όντως θα γιορτάσουμε.
13: Όντως.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Μη μιλάς από Γιώργο Σαμπάνη. Εδώ ακούσαμε στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα.
1: Να μιλήσω ή να μην μιλήσω.
0: Μίλα, μίλα, εσύ
1: μιλά. Να μιλήσω.
0: Σαμπάνης μίλησε την Παρασκευή, έκανε κακό χαμό. Κακό χαμό. Μιλάμε τώρα, δεν ήταν συναυλία αυτή. Ήταν.
1: Βασικά έκανε καλό χαμό. Έτσι. Καλό χαμό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είμαστε εδώ παρέμε Climatologic, αγαπημένη εταιρεία, διότι φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι μας. Και εννοείται, έχουμε και το δελτίο του καιρού παρέμε Climatologic που τη βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 106. 5 μόλις μέτρα, τσακ στα δεξιά μετά τον κόμβο της ανόδου.
0: Και ήρθε η ώρα εδώ να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Έχει πάρει την ανιούσα η θερμοκρασία σήμερα και θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα χαμηλό 24 και ένα υψηλό 32. Αλλά παιδιά, προετοιμαστείτε. Βάλτε από τώρα, σήμερα μιλήστε με την κλιματολόγηση γιατί βλέπω οι καύσονες έρχονται. Μέχρι Τετάρτη θα πάμε στους 35 βαθμούς Κελσίου. Προετοιμαστείτε καλά, πάρτε
1: νεράκια. Σήμερα δηλαδή.
0: Σήμερα θα πάμε στους 32.
1: Να βάλουμε μαγιό, να φύγουμε κατευθείαν για βουτιές.
0: Οπωσδήποτε.
1: Πού να πάμε, για πελαγία,
0: θα δούμε που θα πάει. Βρέ και εδώ μέχρι κάτω, μη σου πω μέχρι στον κούλε θα αποδείξω με τέτοια ζέστη.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
8: Okay.
7: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αιγαίο και αναβιστοργώσαμε το Αιγαίο με τα Love Islands.
1: Καλά κάνατε.
0: Έρχεται και το Κύθυρο σε λίγο που είναι με ένα αγαπημένο μου.
1: Εντάξει, έχετε πάρει πολύ αέρα όμως.
0: Τι θες να σου πάρω αφού δεν θα έρθεις και με έγραψες φέτος.
1: Πού?
0: Στο Κύ, από το Κύθυρο.
1: Θέλω να μου πάρεις μαγνητάκια, εμένα μου αρέσουν.
0: Μαγνητάκια σ' αρέσουν.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
0: Να μην σου πάρω σε Εμπρεβίβα που μου αρέσει εμένα.
1: Δεν μ' αρέσουν, εγώ δεν τα έχω με τα φυτά. Εδώ με τους ανθρώπους.
0: Παιδί μου είναι, δεν χαλάει με τίποτα. 50 χρόνια το έχεις εκεί πέρα και το κοιτάς και το βγάζω μόνο εκεί.
1: Γι' αυτό το λένε σε Εμπρεβίβα.
0: Πάρα πολλά έχω να σου πω για πάντα.
1: Πάντα ζωντανή θα πει.
0: Πάντα ζωντανή, όχι για πάντα.
1: Είναι το διαπάτο πάντα.
0: Α, και
1: πάντα,
0: βίβα
1: σέμπρε,
0: είναι.
1: Βίβα θα πει ζωντανή. Πάντα ζωντανή.
0: Τι μου λέτε. Πάντα ωραία, ζωντανή σέμπρε, να ευχηθούμε βίβα. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Σέμπρε, βίβα λοιπόν στον Ηλία που έχει σήμερα γιορτή.
1: Έτσι.
0: Χρόνια πολλά να σας χαιρόμαστε. Και στην Ήλια, τη φίλη μου, την κουμπάρα μου, τη θυμάσαι.
1: Μπράβο.
0: Σήμερα γιορτάζει.
1: Πώς μου αρέσει αυτή η Ήλια, πώς μου αρέσει αυτή η Ήλια.
0: Η Βανίλια επίσης. Έχουν πει προσωνύμη για την
1: Ήλια. Πολλά, πολλά. Είναι πολύ ωραία.
0: Έχω και Διεθνή ημέρα τη Ελλήνη.
1: Άκου τώρα.
0: Και Παγκόσμια ημέρα του σκακιού.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τι βοηθάει.
1: Εσύ έχασες. Ναι, ξέρω να παίζω σκάκι. Έχασες την Παρασκευή που είχαμε Παγκόσμια. Την Πέμπτη είχαμε Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Το τι αφιέρωμα έκανα στα φιδάκια, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Φαντάζομαι.
1: Σήμερα θα κάνουμε αφιέρωμα στους ελληνιασμένους λοιπόν. Ετοιμαστείτε, θα σας κάνω σήμερα
0: Παγκόσμια. Στους λυκανθρώπους.
1: Έτσι, αυτούς που είναι αίμα. Όλα, όλα θα τα αφιερώσουμε. Πάμε.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Αυτά τα χίλια από Νίκο Απέργη. Νίκος Απέργης, ο οποίος έκανε και εδώ μια συναυλία, αλλά αυτό που έκανε σε εμάς, δηλαδή έρχονται στο χώρο μας και κάνουν συναυλία.
1: Μα είδες.
0: Δεν το κάνουν τώρα δεξιά και αριστερά.
1: Βέβαια δεν το κάνουν. Τη τάξη μας στα ραδιόφωνα είναι λίγα στο Ηράκλειο, για να μην πω μόνο ένα, είμαστε εμείς.
0: Δεν υπάρχει άλλο, αγάπη.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: πιο,
1: άλλο.
0: Πιο ωραίο, πιο μεγάλο.
1: Τώρα που είναι πρωί-πρωί και μας ακούνε λίγοι, μπορούμε να το πούμε.
0: Καθόλου λίγοι, δεν μας ακούνε ποτέ. Λοιπόν, έχουμε ότι πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε και αυτή την εβδομάδα. Να έχετε στο νου σας το διαγωνισμό και το Love Radio Crete, διότι όλο και κάτι γίνεται εκεί. Να έχετε το νου σας λοιπόν και να είστε αφυπνισμένοι. Εμείς συνεχίζουμε, έχουμε τεντωθεί, έχουμε ξυπνήσει. Έχουμε ξεκινήσει έτσι την εβδομάδα μας πάρα πολύ ωραία. Έχουμε πάρει τα καφεδάκια μας τα οποία ήρθανε και πάνε να τα φέρω, Γιάννη. Τι θα βάλεις, θα βάλεις καμία μουσική?
1: Θα βάλω μουσική. Έχει το απόν τώρα με το βοριά του. Ελπίζω να μας δροσίσει, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big, από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
10: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα. Και ξυπνήστε.
19: Και ξυπνήστε, Ηλίες και Ηλιάνες. Χρόνια πολλά σε όλους σας.
0: Και προφήτες.

0: runway.
1: Απαπα, καλέ, αλλά χάνιασα με αυτό το τραγούδι. Πω,
2: runway, σου λέει θα λαχανιάσει, τι θα κάνεις.
1: Ναι, πολύ, πολύ.
2: Λοιπόν, για να μην λαχανιάζετε και να έχετε σωστή θερμοκρασία και να μην υδρώνετε, πάμε μέχρι Climatologic, Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί βρίσκουμε ό,τι θέλουμε σε κλιματισμό, ψήξη, θέρμανση. 30 χρόνια σου λέει, έχουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τους βρίσκουμε εκεί στην καινούργια τη διεύθυνση. 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο Τσανάδου, δεξιά.
1: Και σήμα λοιπόν αυτή τη ωραία τη θερμοκρασία είναι το αυτή. Και το λέω γιατί τώρα που ακούνε ότι θα έρθει ο καύσωνας. Τι παθαίνετε όσοι έχετε ήδη επικοινωνήσει με την Climatologic? Δεν υδρώνει το αυτί σας. Γιατί είστε σίγουροι. Ενώ οι όλοι οι υπόλοιποι θα υδρώσετε από πάνω μέχρι κάτω και θα υδρώσει και το αυτί. Λοιπόν, 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα και έχει πάρει την ανιούσα από ό,τι φαίνεται. Παιδιά, το λέω και χελάω, θα με πάρουν τα κλάματα. 35 βαθμούς θα ανέβει μέχρι την Τετάρτη θερμοκρασία. Σήμερα 32. Έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να ζεσταίνει μηχανές ο καιρός. Και 24 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Πάμε να ακούσουμε Δανάη τώρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τι έχει γίνει εδώ, καταρχήν ονειράμα, αγαπάμε, λατρεύουμε, του συζητάμε, έχουμε τραγουδήσει μαζί, έχουμε χορέψει.
1: Καλά, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά τι γίνεται εδώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει γίνει όσο λείπω.
1: Τι εννοείς.
0: Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, λέει Γεροβασίλης,
1: ναι,
0: ανακοίνωσε την αποχώρηση από κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος ανακοίνωσαν την παρέτησή του, μεταξύ και των οποίων ο Ραγκούσης.
1: Ναι.
0: Το συντακτικό μου ήταν λίγο χάλια, καταλαβαίνετε ότι 63 άτομα έφυγαν.
1: Ναι, εντάξει, πάνε όλοι με τον Αλέξη, δεν έγινε και
0: πάνε με τον τίποτα. Αλέξη.
1: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, έχει αναλάβει πρόεδρος του κόμματος η Δούρου.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θέλω να σχολιάσω
0: εκεί
1: πολιτικά.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον ψηφίσαν τον Αλέξη.
1: Όχι.
0: Ξαφνικά φεύγουν οι πιο πολλοί και πάνε στον Αλέξη.
1: Όχι, δεν είναι ότι δεν ψήφισαν στο ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη. Παρετήθηκε και άφησε την σε κάποιον άλλον.
0: Είχε παρετηθεί, γιατί νόμιζε ότι.
1: Και ήθελε να φτιάξει ένα κόμμα που είναι 100% δικό του με δικούς του ανθρώπους. Αλλά προφανώς έχει συνοηθεί και κάποιον.
0: Θύμησαν πώς το λένε Ελλάς.
1: Ελλάς, ναι. Μίλα μας και μη μας αγαπάς.
0: Μπράβο. Okay, εντάξει,
1: τώρα έρχονται οι Maroon 5 και This is Love, γιατί εκεί πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ This is Hate, από ό,τι φαίνεται. Και μη σου πω και έμαθα.
0: Beefs.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι, βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
12: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τα βρίσκω κριτή 102,8. Ακούσαμε ίσως αύριο Δάφνη Λόρενς και Νίκος Απέργης, ένα υπέροχο κομμάτι. Και πάμε τώρα να σας πω πόσο αξία έχει σε χρήματα το να αποκτήσεις δεξιότητες. Όλο το Σαββατοκύριακο δούλευα, δεν σήκωσα κεφάλι από το πρωί, ξύπνησα το Σάββατο, μέχρι και την Κυριακή το βράδυ.
1: Και μου ήρθες πάμπλουτος πάλι τρεις μέρες μετά.
0: Έφτιαξα το. Τι πάμπλουτος, κάτι. Τι
1: πάμπλουτος. Τι δεξιότητες, ανέβασες, ανέβασες.
0: Δεξιότητες λοιπόν που ανέπτυξα αυτή την περίοδο, διάβαζα, προσπάθησα, ήταν να μπορέσω να λειτουργήσω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα μόνος μου, χωρίς τη βοήθεια κανενός και να ξέρω να ψάχνω και να κάνω τα πράγματα μόνος μου. Έφτιαξε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τελευταίας τεχνολογίας. Έχει AI, πας, γράφεις, μιλάς με το AI και σου λέει moana.gr πάλι είσαι.
1: Στο ίδιο.
0: Αλλά είναι στη νέα πλατφόρμα. Έχει AI μέσα σου, δίνει συμβουλές για το skincare σου. Ό,τι ξέρω εγώ, τα έχω περάσει στο AI εκεί. Όταν είναι εκτός ωραρίου, μιλάει το AI. Δηλαδή τη νύχτα, κάποιος θέλει να πει να μιλήσει, είναι σαν να μιλάει μαζί μου. Λέμε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Όταν είναι μέρα και.
1: Με το AI.
0: Ναι, το.
1: Κάνω να μου το φέρεις αντί για σένα στην εκπομπή, αμέσω.
0: Όλη το γνωσιακό μου πεδίο το έχω μεταφέρει στο AI και επομένως έχουμε κάνει.
1: Λέγαμε και δεν φοβάσαι, μισού.
0: Αυτό που θέλω να
1: σου φάει τη γυναίκα καμιά ώρα το AI να.
0: Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εκεί που μου κόστιζε από το ηλεκτρονικό κατάστημα 1.100 ευρώ το μήνα, σύνολο συντήρηση, ναι, τώρα μου κοστίζει μόνο 60 ευρώ. Αυτό.
1: Λοιπόν, μάθετε για να μην άκουσε με, επειδή σου περισσεύουν πάρα πολλά χρήματα τώρα έτσι που τα λες, μήπως να μου δώσεις εμένα ένα 500 ευρώ. Για να μην σου φανεί πάρα πολύ διαφορά, ρε παιδί, μην εξοικονομήσεις τόσο χρήμα.
0: Είναι ο πιο ωραίος τρόπος που μου έχουν ζητήσει δανεικά ποτέ, Μαρία μου, ό,τι πεις.

0: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
1: Okay.
0: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
2: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Όχι σε όλη τη ζωή, μετά τα 16. Mm. Μετά τα 16 τώρα τι γίνεται? Δεν έχει energy drink. Βασικά πριν τα 16 δεν έχει energy drink στην Αγγλία. Mm. Τα ενεργειακά ποτά έχουν απαγορευτεί.
1: Μπράβο.
0: Από τον Απρίλιο του 27, λοιπόν, άτομα κάτω των 16 ετών, μην την είδατε την καφεΐνη στα energy drinks σας, δεν έχει.
1: Ναι.
0: Η κατανάλωση λέει τέτοιου ποτών ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου.
1: Κάτι δεν τα βλέπεις στον δρόμο πως πηγαίνουν, νομίζεις ότι θα σε δίνουν, δεν έχουν κάτι νεύρα ήδη από τα 16
0: ετών. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Πρώτα
0: Γιάννη,
1: περπατάνε τα νεύρα και από πίσω το κυνηγάνε τα νεύρα αυτά να τα πιάσουν.
0: Έχεις
1: και δεν μπορούν.
0: Δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο. Και ακόμη μια φορά έρχεται έτσι ο μπαμπάς μου να δείξει ότι έχει πάλι δίκιο και εμένα αυτό με έκρεμε.
1: Μπράβο του, τι εννοεί?
0: Κάθε φορά που έβλεπε κάποιον να πίνει κάνα ενεργειακό ποτό, δεν μπορείς να καταλάβεις. Λες και έκανε έγκλημα.
1: Εγώ με τον μπαμπά σου.
0: Τέτοια πράγματα
1: έχει
0: πίνατε.
1: Δίκιο. Έχει δίκιο. Μπράβο στον κύριο Λιαδάκη. Έχει δίκιο απόλυτο. Αυτά δεν είναι για να τα πίνει.
0: Σε κοιτάει και του έχει σκοτώσει κάποιον οικείο.
1: Παιδιά, ακούστε. Έχει ένα κουτάκι 7, 8, 9, 10 φακελάκια ζάχαρη μέσα. Είναι αδιανόητο. Και η ποσότητα τη καφείνη είναι στο Θεό. Είναι όχι ανθυγινά, είναι επικίνδυνα για την υγεία.
0: Γιατί τα βγάζουν, ρε Σιγιάννη, τότε δεν πρέπει να τα βγάζουν.
1: Και πολλά πράγματα βγαίνουν και δεν πρέπει να τα κάνουμε. Αλλά πρέπει, α, ό,τι βλέπουμε πρέπει να το κάνουμε ή να το τρώμε. Ό,τι δούμε. Δηλαδή, έλεος, πιες λίγο καφέ εδώ πέρα να σου πέρασει.

0: Ήταν η αγαπημένη Ρο και θέλω να με κρατάς. Είναι λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε από το 2001 αγαπήσει. Πω από πόσα χρόνια, 25 χρόνια πριν. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, το έχουμε ακούσει σε γάμους, σε εισόδους, σε αγαπημένα, έχουμε αφιερώσει, το αγαπάμε. Σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου λοιπόν και στίχους της ίδιας της Ήρους. Το ακούμε και συνεχίζουμε να το ακούμε και το αγαπάμε και έτσι ερωτευόμαστε λίγο μαζί του. Λοιπόν, επίσης ερωτευόμαστε αν έχουμε το κατάλληλο όχημα. Και το κατάλληλο όχημα δεν είναι άλλο από το Citroën C3, το ηλεκτρικό 100% απόλυτα προσιτό. Το παίρνουμε λοιπόν, πάμε βόλτες στους δρόμους εδώ του Ηρακλείου και καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εμμανουήλ Βενέρη, θα πάτε να κάνετε το test drive σας και πραγματικά θα νιώσετε άνεση, κομψότητα και 100% σύγχρονο. Έτσι, πάμε να δούμε κάτι εδώ. Έχω χάσει τα λόγια μου, διότι άνοιξα χάρτη. Αν και είχα τώρα κάποια μηνύματα ότι είναι ανοιχτή η δρόμη, μου λέει. Βρε Μαρία, μου λέει, μια χαρά είναι η δρόμη ανοιχτή. Αλλά δεν βλέπω, βλέπω κάποια μικροπροβλήματα για την ώρα, έτσι για λίγο πριν τις 8. Για πάμε να δούμε. Love Traffic. Εδώ λοιπόν στον κόμβο για τον Σταυρωμένο βλέπω αρκετή κίνηση και στις εξόδους Εθνικής σιγά σιγά φορτώνει το πράγμα και οι δρόμοι που οδηγούν προς τα εκεί. Σε σχετικά καλή κατάσταση είναι το κέντρο, ενώ και η παραλιακή είναι ανοιχτή. Το νου σας στείνει Κάρου και Στέλιο Καζαντζίδη εκεί στη διασταύρωση που αρχίζει να φορτώνει σιγά σιγά, ενώ και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής έχουν αρχίσει τα προβληματάκια. Κατά τα άλλα προς το κέντρο, στην Κονδυλάκη βλέπω ελάχιστη αναμονή, αλλά καλά είναι τα πράγματα. Σχετικά, λίγο εκεί θα μου προσέξετε προς Άγιο Νικόλαο στο ύψος του ΒΟΑΚ που γίνονται ακόμη τα έργα και μας ταλαιπωρούν. Κατά τα άλλα, πάρτε το αυτοκίνητό σας και κάντε τη βόλτα σας τώρα έτσι πριν τις 8-8.30 γιατί μετά θα αρχίσει.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
12: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
13: Και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24670.
14: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
18: Έλα μαζί μου και σπάστο.
17: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
19: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
20: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
21: Hey guys, it's Bruno Mars.
22: This is Alicia Keys.
23: Hey, what's up? This is John Legend.
24: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
25: Καλημέρα! Λαβρή το Κρήτη 102,8. Το ζευγαράκι τη Αγία Παρασκευή είναι πάλι εδώ. Επέστρεψε Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη.
26: Σε 6 μέρες γιορτάζουμε κιόλα τη Αγία Παρασκευή.
25: Οι Παρασκευούλες.
26: Flash dance, ξέρεις ποιο είναι το flash dance?
25: Να το πακούμε. Τι εννοείς?
26: Το χορό σου συγκεκριμένο.
25: Α, όχι, δεν το ξέρω.
26: Δεν το ξέρω, σου δείξω τώρα τα χορευτικά.
25: Άντε, για δείξα μου, θέλω φιγούρες.

καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Μ' είχες δει σε κάνα πάρτι, να φωνάζω δυνατά.
2: Ναι.
1: Και τι φώναζα?
2: Τι φώναζες? Γιάννη αγάπη μου, έλα να με πάρεις από εδώ.
1: Κλιματολόγικα αγάπη μου, έλα να πάρουμε από εδώ φώναζα. Λοιπόν, αν ψάχνετε και εσείς αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, προτείνουμε την Κλιματολόγικα, διότι η αντλήση θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και οι αφυγραντήρες είναι εκεί και σας περιμένουν πιο σύγχρονοι και πιο τελευταίες τεχνολογίες από ποτέ. Επαγγελματισμός και άξιο εξυπηρέτηση θα βρείτε επίσης στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στον δρόμο προς Γάζη, εκεί τσακ στο δεξί σας το χέρι, υπέροχες εγκαταστάσεις. Πρέπει να πάω να πω μια καλημέρα, καλημέρα, καλησπέρα τώρα που γύρισα, διότι θέλω να πιούμε καφέ στα καινούργιες εγκαταστάσεις και τις ωραίες.
2: Να πάμε.
1: Πάμε για καιρό, ωστόσο, όμως, διότι το δελτίο του καιρού το προσφέρει η εταιρεία Climatologic. Yeah, go.
2: Λοιπόν, η νέα εβδομάδα ξεκινάει με καύσωνα, ο ήλιος παντού, ελάχιστες αραιές νεφώσεις. Ο υδράρχηρος στο Ηράκλειο θα σκαρφαλώσει κατά τόπους μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, 32 θα είναι η βασική θερμοκρασία, αλλά σε κάποια σημεία θα έχουμε και 34. Ενώ στην Νότια Κρήτη θα δείξει τοπικά και 37, ακόμα και 39 βαθμούς. Πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, το ζεστό σκηνικό θα μας συντροφεύσει μέχρι την Τετάρτη και από Πέμπτη βλέπουμε να δροσίζει και θα είναι απότομο το δρόσισμα. Τετάρτη σε κάποια σημεία θα φτάσει στους 40, Πέμπτη θα πέσει στους 31. Τα μελτέμια ευτυχώς δίνουν μια ανάσα δροσιάς. Ναι, μεν έχει ζέστη δηλαδή, αλλά φυσάει κάθε τόσο έως 5 μποφόρ, κυματάκι στις βόρειες ακτές. Μια βουτιά είναι ό,τι πρέπει όσοι μπορείτε και πάτε θάλασσα. Με τέτοιες θερμοκρασίες,
1: δηλαδή,
2: πολύ προσοχή να αποφεύγετε τον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες, άφθονο νερό και φυσικά προσέχουμε ηλικιωμένους και παιδιά, τα έχουμε πει αυτά. Και όχι φωτιές και μπάρμπεκιου και ιστορίες τέτοιες στην Ήπεθρο. Έχει πολύ ζέστη και πολύ αέρα. Σήμερα είμαστε στο κόκκινο. Πολύ, πολύ προσοχή και έτσι θα είμαστε και όλη την εβδομάδα. Θα προσέξετε.
1: Θα προσέξουμε. Το υποσχόμαστε.
2: Το υποσχόσαστε.
1: Πάμε για κάτι θρησκευτικό πάλι.
2: Άντε.

0: Λαύριο Διοκρίτης 102,8, Λορίν και Τάτου. Γιάννη μου, σαν τατού γράφτηκε η χτεσινή ιστορία.
1: Σαν τατού, έτσι. Αν περιμέναμε να δούμε ένα τελικό όλοι μας με γκολ και φάσεις και δεν ξέρω και εγώ τι, χτες απογοητευτήκαμε. Αυτό ήταν η ευθύνη
0: πραγματικότητα. Εντάξει, Γιάννη,
1: αλλά
0: κάτι.
1: Ήτανε σαν σκάκι. Ήτανε, αν σου αρέσει το σκάκι, ήταν ιδανικός τελικός. Γιατί είχε τακτική, είχε, η Ισπανία είχε στην κατοχή της περισσότερο το παιχνίδι. Πίεσε ασταμάτητα, πιέστηκε ασταμάτητα και οι θεοί του ποδοσφαίρου, οι Αργεντίνοι, τελικά ιτήθηκαν με τον Φεραν Τόρες που έκανε το χρυσό γκολ και χάρισε στους Ισπανούς το δεύτερο μουντιάλ στην ιστορία τους. Η Αργεντινή πάλι ψαμιντικά παιδιά, αλλά τι να κάνουμε, δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ γέλασα πάρα πολύ με το δικό μου, το λουλούδι μου, τον Πάγκο. Όπως βλέπαμε τον αγώνα, πήρε παράταση. Ο αγώνας ήταν 0-0, όπως στην παράταση, το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης μπήκε το πρώτο γκολ. Και είχε ακόμη 2 λεπτά και κάτι έκανα μέσα εκείνη την περίοδο. Βγαίνω έξω, λέω τι έγινε. Μου λέει έχουν 2 λεπτά, αλλά οι Αργεντινοί είναι κορακοζόιδες. Μπορεί να τα καταφέρουν.
1: Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, πραγματικά. Απέθαντη.
0: Δεν τα καταφέρανε.
1: Δεν τα καταφέρανε, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, κορυφαίες στιγμές στο γρασίδι.
1: Και κορυφαίες δηλώσεις από τον κύριο Πηλιανίδη εδώ είχαμε χθες.
0: Είχαμε και από αυτά.
1: Αυτό.
0: Εγώ συγκινήθηκα και με το Μέση, ο οποίος ήταν το τελευταίο του μουντιάλ. Εντάξει, έχει πάρει πολύ δόξα.
1: Παιδιά, μακάρι να δώσει ο Θεός σε όλους μας τέτοια ζωή και τέτοιες επιτυχίες σαν το Μέση και να κλαίμε γιατί είμαστε δεύτεροι στον κόσμο.
0: Θες να πάρεις δηλαδή, μουντιάλ και να γίνεις Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.
1: Όχι, αλλά μπορείς ότι κάνεις τη ζωή σου να είσαι ο Μέση στο επάγγελμά σου. Αυτό θέλω. Μπορούμε.
0: Είναι πολύ αγχωτικό αυτό, βρε Γιάννη.
1: Παιδί μου, λέω να έχεις να είσαι τόσο πρικισμένος. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πάτησε
0: ακούστηκε
1: τα κλάματα.
0: Τώρα,
1: πάτησε τα κλάματα γιατί ήρθε δεύτερος στον κόσμο. Δηλαδή, απογοητεύτηκε
0: γι' αυτό. Δεν απογοητεύτηκε γι' αυτό. Τα ξέρεις λάθος.
1: Το τελευταίο του ήταν.
0: Όχι, όταν πήρε το μετάλλιο και το χειροκρότησε ο κόσμος, εκεί του βγήκε το δάκρυ.
1: Ξέσπασε το παιδί.
0: Καλά έκανε. Αντώνης Ρέμος και Μαντού, έχουμε κι άλλα να πούμε για το
1: μετάλλιο. Εμείς.

0: Πω.
1: Τι έπαθες?
0: Τίποτα, θυμάμαι πραγματάκι και στο ημίχρονο, στο Μουντιάλ που πιάσαμε και πριν. Βλέπω εδώ και βίντεο και θυμάμαι και στιγμιότυπα. Στο ημίχρονο στήθηκε τώρα ένα σόου που δεν υπήρχε.
1: Να, βέβαια.
0: Μαντόνα, Σακύρα, ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο ήταν εκεί και έκλεισε και με μηνυματάκι του Πέλε. Δηλαδή. Ήτανε, τώρα
1: εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό από όλα ήταν το μετάλλιο που το έδωσε ο Τραμπ. Πάρα πολύ το θέλανε αυτό.
0: Καλά, το είδα, το είδες που δεν έφευγε με τίποτα.
1: Γιατί δεν ήθελε, το είχε πει, του άρεσε πάρα πολύ. Το είχε
0: τι
1: πει,
0: του άρεσε, να είναι στις λήψεις.
1: Αυτός το ζήτησε και το επέβαλε να πάει να δώσει το μετάλλιο. Ήθελε πάρα πολύ, ήθελε να πάει να το έχει στο πώς το λένε, στο βιογραφικό του, ότι έδωσε μετάλλιο.
0: Έδωσε μετάλλιο. Ναι. Μπράβο, αγάπη μου, Ντόναλντ.
1: Μπράβο, Ντόναλντ.
0: Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Εάν το ηλεκτρικό Citroën C3 ήταν. Ένας έτσι ποδοσφαιριστής. Θα ήταν ο Γιαμάλ ή ο Μέση?
1: Ο Μέση θα ήταν.
0: Ναι, αλλά είναι νέο, ωραίο.
1: Ναι,
0: δυνατό.
1: Ωραίο είναι, αλλά έχει την εμπειρία και την τεχνική να σου κάνει οικονομία, να κέρσει συγχρόνως, να συνδυάζει και τέλειο design και νομίζω ο Μέση θα ήταν.
0: Είναι 100% ηλεκτρικός ο Μέση.
1: Ο Μέση όμως είναι 100% ηλεκτρικός. Φαΐ τρώει ο άνθρωπος. Τώρα μην τα κάνετε κι εσύ, άλλο πια μην πω τίποτα. Το θέμα είναι ότι το C3 είναι αυτοκίνητο. Μιλάμε, κάνει κάτι ερωτήσει απεντάχρονα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν σε πιάνει Μέση, διότι έχει αντικρασμικά, είναι τελευταία τεχνολογία, 100% ηλεκτρικό. Απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο. Μιλάω για το νέο Citroën C3 από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος. Και εμείς το παίρνουμε και κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το traffic μας. Ready, Johnny?
1: Ready, ρεντέστατος. Love traffic. Λοιπόν, στην παραλιακή του Ηρακλείου, πολύ προσοχή αν περνάτε από τη Μητσοτάκη μεταξύ των δύο κυκλικών. Εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση γιατί γίνονται έργα. Πολύ προσοχή, ειδικά στην πορεία προς να πάτε προς το λιμάνι. Κατά τα άλλα, η 62 Μαρτύρων έχει λίγη κίνηση, ρέει όμως σχετικά καλά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός εκεί έχει αρχίσει και συμπυκνώνεται πάρα πολύ η κατάσταση. Και πολύ προσοχή θα πρέπει να δώσετε αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, στη διασταύρωση λεωφόρου Στέλιο Καζαντζίδη και η Κάρου. Έχει αρχίσει και συμπυκνώνεται πάρα πολύ η κίνηση. 6956-6410-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτης, εάν κάποιο υπάρχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Crete 102,8.
1: Καλέ, πώς σταμάτησες, Μπρούνο μου, έτσι το τραγούδι.
0: Just Might.
1: Just Might, είχαμε συζήτηση, παιδιά.
0: Είχαμε συζήτηση.
1: Σοβαρή κιόλα, όχι ότι κιόλα.
0: Θα θέλατε να την ακούσετε, Ελβίνα.
1: Είμαι ο ψυχολόγος της Μαρίας, αυτό θα σας πω. Είμαι ο ψυχολόγος.
0: Έχει αρχίσει όταν παίρνει αυτό το ύφος.
1: Ναι.
0: Που του λέω εγώ τώρα ένα προβληματάκι που έχω. Και αρχίζει. Καλέ, δεν είναι τίποτα αυτό. Τι είναι αυτό, τίποτα.
1: Και τα έχουμε περάσει κι εμείς, παιδιά. Δηλαδή, κάποια προβλήματα πραγματικά οι φίλοι μας, όπως εγώ, τη Μαρία, ξέρετε πόσο την αγαπάω. Εντάξει, τη φίλη είμαστε.
0: Αγαπιόμαστε.
1: Άλλο που θέλω να τη διώξω από την εκπομπή, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη φιλία μας.
0: Θα συνεχιστεί η φιλία μας. Είμαστε Νορβηγοί.
1: Σουηδοί.
0: Ναι, αλλά οι Νορβηγοί πήγαν καλύτερα στο Μουντιάλο. Καλά.
1: Ναι, Νορβηγοί, ναι. Σκανδιναβοί να πούμε γενικά.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρεις αύριο ποιος θα πάει καλά στο Μουντιάλ. Οπότε ας πούμε Σκανδιναβή. Αυτό να το λέτε στους φίλους. Το έχω περάσει κι εγώ. Δεν είναι τίποτε. Και δεν είναι τίποτε όντως αυτό που μου
0: καλά,
1: λέει τώρα.
0: Αυτό όμως και από την άλλη που σου λέει κι άλλος ένα πρόβλημα και σου λέει α, εγώ χειρότερα.
1: Όχι χειρότερα. Δεν λέω χειρότερα.
0: Θες να τους πνίξεις εκεί πέρα.
1: Όχι, δεν λέω χειρότερα. Πρέπει να δώσεις τον άλλον. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχα φίλους να μου λένε ότι ξέρεις τι, αυτό το έχω περάσει κι εγώ και θα φύγει, θα περάσει. Και αυτό δεν είναι κάτι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα σου μείνει για
0: μια ζωή. Δεν είναι προσπάθεια για να περάσει. Δεν περάνε πρέπει να τα θέσουν.
1: Φυσικά. Μα εννοείται. Τι είσαι, τίποτα. Και εσύ δεν είσαι καν την Πελχανία από δουλειά και από προσπάθεια, αλλά τίποτα. Οπότε μπορεί.
0: Εντάξει, ο κάθε τομέα είναι διαφορετικό. Γι' αυτό όμω όταν ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια.
1: Είπα και ξαναείπα.
0: Κλείσετε γάμου και κλείσετε πανηγύρια.
1: Έτσι.
0: Για σχέση μιλάμε, όπω καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Θα πάρει το γαμπριάτικο κουστούμι σα από του Κοντογιάννη, εννοείται. Διότι όταν ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη λοιπόν θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν επιλογέ από κορυφαίου οίκου μόδα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, γιατί η στιγμή σας είναι μοναδική και θέλετε να την απολαύσετε. Πάμε λοιπόν για ποιότητα και στυλ και μία στάση στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Επιβάλλεται. Επίσης πάμε για Έλικο Κίνου και Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω, μα δεν λέω τίποτα. Όχι, να μιλάτε. Εκφραστείτε. Τώρα υπάρχουν στιγμές που ο άλλος δεν θέλει να σας ακούσει, αλλά εσείς πείτε τα να φύγουν από μέσα σας και βρείτε και τον τρόπο να σας ακούσει ο άλλος. Αν δεν σας ακούσει, ξαναπείτε τα. Όχι πολλές φορές, θα κουράσετε.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
6: Okay.
5: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
7: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
5: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: End of beginning. Είναι λίγο. Σε πιάνει, είναι κάτι τη.
1: Ναι, σε πιάνει. Πού είναι αυτή τη στιγμή και έχει πιάσει το Netflix τώρα.
0: Τι έχει πιάσει.
1: Έχει γίνει, όπως ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, αγαπημένη μας πλατφόρμα. Σε όλους αρέσει πάρα πολύ. Κάθε φορά βγάζει επιτυχίες, η μία επιτυχία μετά την άλλη. Όμως υπάρχει ένα καινούριο παράδοξο. Εκατομμύρια θεατές πατάνε play στην πρώτη σεζόν της μιας σειράς. Τη βλέπουν, πω, πω, ναι, wow, δεν ξέρω και εγώ τι έρχεται η δεύτερη σεζόν. Φέτα.
0: Εντάξει, τίποτα. Δεν είναι λογικό, μωρά.
1: Είδες τώρα που λες ότι είναι λογικό, δεν είναι.
0: Γιατί
1: θα σου πω τι γίνεται. Οι σειρές που βγαίνουν, αυτό λέγεται binge watching. Δηλαδή,
0: τι?
1: Κυκλοφορία.
0: Πώς την είπες την κουβέντα?
1: Binge watching συμβαίνει. Binge κυκλοφορία watching, όλα τα επεισόδια μαζί, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αναμονή ανάμεσα στη σεζόν, κάνει το κοινό να χάνει το ενδιαφέρον του. Γι' αυτό το λόγο και πάνε πιο καλά, λέει, οι πλατφόρμες, σε δεύτερες και τρίτες σεζόν εννοώ, οι πλατφόρμες που βγάζουν ένα-ένα τα επεισόδια. Όπως παραδείγματος χάρη HBO τώρα, το Game of Thrones το βγάζει ένα-ένα. Αυτό που βλέπεις τη σειρά σε ένα Σαββατοκύριακο, όλοι μαζί, και μετά περιμένεις ένα χρόνο, ξέχασες τι είχες δει. Κατάλαβες?
0: Ναι, ή μπορεί να σου έχει κινήσει το ενδιαφέρον κάποια άλλη σειρά.
1: Εν τω μεταξύ, μπράβο. Αυτό
0: οπότε
1: συμβαίνει επομένως αυτό. Και το νέο στοίχημα του Netflix δεν είναι μόνο να κάνουμε πατήσουμε το play μόνο στην πρώτη σεζόν. Το νέο στοίχημα είναι να πάμε να κάνουμε και τη δεύτερη και την τρίτη και γενικά
0: θα
1: να
0: πάμε,
1: γίνουμε φαν.
0: Να πάμε. Τι θέλω εγώ με σένα, έρχεται και Γιώργος Σαμπάνης. Εγώ τώρα βλέπω ένα μίχαζο βλακιούλα στο Netflix, αλλά μου αρέσει έτσι.
1: Εγώ το έχω πάει σε παλιές σειρές.

0: και γλυκερία μαζί με το κρυφτό της. Λάβρο του Κρήτη 102,8 και πάμε μία βόλτα με Εμμανουήλ Βενέρ και υπέροχο ηλεκτρικό Citroën σε 3. Φύγαμε,
1: φύγαμε.
0: Love Traffic. Έχει τα ζωρισματάκια του, έχουν τα ζωρισματάκια του οι δρόμοι του Ηρακλείου και όλο το δικό δίκτυο και στην 62 Μαρτύρων, στις εξώσεις Εθνικής και οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν είναι αρκετά δύσκολοι, ενώ να πούμε ότι στη λεωφόρο Κνωσού έχει μικροσταματήματα. Στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής δεν έχει τόση ουρά όσοι θα περιμέναμε, να κάνω και ανανέωση, όμως δυσκολία θα πετύχετε αν πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, διότι εκεί στο ύψος το Κοκκίνι Χάνι στον ΒΟΑΚ έχουμε καθυστερήσεις λόγω των έργων. Η παραλιακή εκεί στο Μουσείο Φυσικής, στο Ιστορικό Μουσείο πιο συγκεκριμένα, στη Σοφοκλή Βενιζέλου, κάτι συμβαίνει, οπότε θέλω να έχετε το νου σας και οι δρόμοι σιγά σιγά και προς το κέντρο φορτώνουν. 6956-64-1028 στέλνετε τα μηνύματά σας και την καλημέρα σας.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου κι αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, Κάνει στάσεις στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
1: Okay.
7: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
8: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
7: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας από Γιάννη Καπνίδη και Μαρία Λιαδάκη στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης Καψής Αστόρια. Ελάτε για καφεδάκι, καλημέρα.
14: Ελάτε, σας περιμένουμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Όχι μόνο καφέ, έχουμε και φαγητά. Δεν είμαστε τίποτε τέτοιοι.

0: Πώς την ψυχή και κλιματολόγικ στα σπίτια και έτσι, στα εξοχικά σας και στις δουλειές σας να έχετε για να βρείτε την ηρεμία σας. Διότι σαν την κατάλληλη θερμοκρασία δεν έχει, οπότε επισκεπτόμαστε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και βρίσκουμε την κατάλληλη λύση για την ψύξη και τη θέρμανση στο δικό μας το οίκημα. Πάμε για καιρό.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό λοιπόν σήμερα. Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με καύσωνα. Γενικά έχει ανέβει η θερμοκρασία και θα ανέβει μέχρι την Τετάρτη που θα πάει κοντά στους 40. Θα κοντέψει, παιδιά, την Τετάρτη. Να το ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι. Πέμπτη θα έχουμε 10 βαθμούς κάτω. Θα πάμε ξανά σε φυσιολογικές θερμοκρασίες. Τα έχει αυτά ο καιρός. Οι τρέλες του καλοκαιριού είναι αυτές. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να έχετε ελπίδα στα μελτεμάκια που φυσάνε και εδώ στο Ηράκλειο τουλάχιστον μας κρατάνε αρκετά δροσερούς και θέλω πολύ να προσέξετε με το νεράκι σας, να πίνετε αρκετό, να προσέχετε τους υπερήλικες και τα μωρά και τα μικρά, γιατί εφυδατώνονται πάρα πολύ εύκολα, και φυσικά όχι φωτιές σε ανοιχτές περιοχές. Τώρα που φυσάει και έχει πολύ ζέστη, ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν χρειάζεται η πυροσβεστική να πιάσει δουλειά. Αφήστε τα παιδιά τους πυροσβέστες εκεί πέρα να σκάτσουν, να μας προσέχουν, αλλά καλύτερα να μην έχουν δουλειά.
0: Τον αυτό. Έπιασε πάλι, τον έπιασε. Κάτσε, ναι. Σου βάλω ένα τραγούδι τώρα που μου θυμίζει εμένα πάρο, που το χόρεψα με τα κορίτσια. Είναι ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίσαμε από TikTok. Let Me Be, λέγεται The Second Voice. Πάμε να το απολαύσουμε και θα στο χορέψω κιόλας τώρα που ξέρω το χορευτικό του, Γιάννη μου.

0: πολύ. Και πήγα και πήρα και εγώ βιβλιαράκια πάρα πολύ ωραία για να συνεχίσω το καλοκαίρι μου. Μου κρατάνε συντροφιά. Μ' αρέσει να κρατάω ένα βιβλίο. Ακόμα και αν δεν το διαβάσω στην παραλία, μ' αρέσει να κρατάω ένα βιβλίο και να το χαζεύω. Πηγαίνετε και εσείς βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός. Θα δείτε πάρα πολύ ωραία μυθιστορήματα καλοκαιρινά. Θα βρείτε Άγκαθα Κρίστη, θα βρείτε συγγραφείς καινούριους, θα βρείτε παλιούς, επανεκδόσεις για τα παιδιά, δημιουργική απασχόληση και φυσικά και
1: καλοκαιρινές
0: διακοπές είναι γεμάτο. Έτσι, είναι το αγαπημένο μου και εμένα. Και φυσικά θα μπορέσετε να βρείτε και τα επιτραπέζια παιχνίδια σας. Αν δεν σας αρέσει να διαβάζετε, εντάξει, το καταλαβαίνω, έχουν όλοι προβλήματα.
1: Μπορεί να είστε σε περίοδο που δεν θέλετε. Έτσι, μια χαρά έτσι, είναι.
0: Στο Χαρταετό όμως θα βρείτε τα πάντα. Πεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου.
1: Θα σας το λέμε συνέχεια και ξανά μανά, όπως και η Βύση. Είναι το αγαπημένο μου τσιμουτσούλο αυτό. Οπότε για σεμούλη θα το ακούσουμε παρά και θα το χορέψουμε.

0: I Know What You Want. Και αυτό που θέλεις είναι σίγουρα το ηλεκτροκίνητο 100% Citroën C3 από Emmanuel Venneris ΑΕ, το οποίο είναι προσιτό, σύγχρονο, έχει όφελος για τον αγοραστή 5.600 παρακαλώ μπορεί να φτάσει και η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Και τώρα ξεκινά ο Γιάννης Καπνίδης να κάνει τη βόλτα του για να μας πει τι γίνεται με το Love Traffic.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης μέχρι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Παραλιακή γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης. Επομένως, έχετε προς αυτή την πορεία, προς την έξοδο του Ηρακλείου, πολύ πολύ κίνηση. Ουρά θα περιμένετε. Αποφύγετε, μπορείτε, την Παραλιακή. 62 Μαρτύρων, στο κυκλικό έχει σχηματιστεί μια ουρά προς την έξοδο του Ηρακλείου. Άγιος Ιωάννης ο Χωστός σήμερα παραδόξως, πάνε πολύ καλύτερα τα πράγματα. Παραδόξως επίσης και στον Άγιο Ιωάννη, στην Γνωσό, στο κυκλικό, δεν έχει και τόση πολύ ουρά από ό,τι δείχνει τουλάχιστον η Google. Διασταύρωση Λεωφόρος Στέλιου Καζατζίδη και η Κάρου, εκεί θα δείτε ουρά, και αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ.
0: Love Radio Κρήτης 102,8 και το πιο in love σημείο της Κρήτης είναι στον Καρτερό. Cicada Seascape Experience, και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά και σας φέρνουμε την καλοκαιρινή ενέργεια μέσα από τη δική μας μουσική. Cicada Weekend λοιπόν με το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Παραλία, κοκτέιλ, σούσι, μοναδικές στιγμές σας περιμένουν και φυσικά έχουμε και δώρα. Δύο ακροατές μπορούν να κερδίσουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram στο Love Radio Κρήτη και μπείτε στην κλήρωση.
0: Και εμείς θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε και να απολαύσουμε μαζί τον ήλιο και τη θάλασσα μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, εκεί στον Καρτερό, στο Cicada Seascape Experience.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Venneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα, και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
13: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα

0: Θοδωρής Φέρης, είπες. Και εγώ να σου πω κάτι για σήμερα, 20 Ιουλίου. Είναι του προφήτη Ηλία μεγάλη γιορτή. Εγώ συνδέομαι πάρα πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη γιορτή με πάρα πολλούς τρόπους. Mm-hmm. Αρχικά φοιτήτρια ήμουν και σπούδαζα ακριβώς δίπλα, έμενα στον προφήτη Ηλία στο Μπράβο. Αλλά εκτός αυτού, τον αγαπώ ένα παραπάνω, διότι έχω την κουμπαροφίλη μου την αγαπημένη, η οποία είναι πάντα δίπλα μου, αν και μακριά, είτε νοητά, είτε και πραγματική. Δηλαδή είναι με τη φυσική της παρουσία. Οπότε τη χρειάζομαι, κάνει ένα τσουκ και πάει και έρχεται εδώ. Όπως λέει και εκείνη, τι είναι Ηράκλειο Αθήνα, μισή ώρα δρόμος και ένα μπισκοτάκι κανένα. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Ήλια, χρόνια πολλά να σε χαιρόμαστε. Και επιτέλους ήρθε η ώρα της γιορτής σου να σου τραγουδήσω το πώς μ' αρέσει αυτή η Ήλια, πώς μ' αρέσει αυτή η Ήλια. Έτσι.
0: Την αγαπάμε, τη στέλνουμε την αγάπη μας και να περάσει υπέροχα σήμερα αλλά και κάθε μέρα, γιατί τη αξίζει.
1: Βέβαια, και τη αξίζει φυσικά να τη πάρουμε και ένα ωραίο δωράκι τώρα να πεταχτείς και μην είσαι τέτοια. Γιορτάζει. Να πάμε στα Honda Center εδώ δίπλα μας στην πλατεία Αγίου Τίτου για τους λάτρες του Brand La Prairie, που είναι έτσι τη τάξεώς μας. Στα Honda Center θα βρούμε προσφορά με όφελος 35% και φυσικά και άλλα brands όπως αρώματα, παραδείγματος χάρη Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Mugler είναι σε προσφορά 30%. Πηγαίνετε πλατεία Αγίου Τίτου, θα δείτε εκεί. Τώρα το καλοκαίρι έχουν τρελαθεί.
0: Φίλοι, διάλεξε ό,τι θέλεις, θα το πάρουμε σήμερα στη γιορτή σου. Να έχω εδώ και τον Καπνίδη, ο οποίος είναι ο πάμπλουτος της εκπομπής. Θα τον εκμεταλλευτώ. Διάλεξε ό,τι θες από Χόντους. Εμείς εδώ είμαστε. Πάρε με αγκαλιά, Ελευθερία Ερβανιτάκη έρχεται. Εμείς σε λίγο να πούμε τα ζώδια, λες. Να σου αρχίσω με
1: δεν πρέπει.
0: Η ζωή σας κρυή, γεμίζει χαρά, νέες προοπτικές, δημιουργικά σχέδια και αισθήματα περνούν στην καλύτερη τους φάση. Οι γεννημένοι του πρώτου δεκαημέρου πρωταγωνιστούν, ενώ Ταύροι, σπίτι, οικογένεια και καριέρα οδηγούν σε οικονομική άνοδο. Ένα κίνητο ή μία μετακόμιση φέρνει νέες προοπτικές. Δίδυμοι, ταξίδια, γνωριμίες και σημαντικές συμφωνίες αλλάζουν την πορεία σας. Ένα συμβόλαιο, μία επαγγελματική εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους. Σε λίγο τα υπόλοιπα.

Φύγαμε για Κύθυρα, Πετσέτα, Αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Kylie Minogue και Magic. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και πάμε στους καρκίνους. Τα επαγγελματικά που δίδουν εντυπωσιακά οικονομικά ωφέλη, η οικονομική σας ασφάλεια ενισχύεται σημαντικά, μία επένδυση ή αύξηση εισοδήματος σας δικαιώνει. Μπράβο.
1: Μπράβο,
0: σας.
1: Μπράβο.
0: Λέοντας μια σχέση οδηγεί σε επισημοποίηση γάμου, άμα μαζίσετε.
1: Ναι.
0: Οι αδέσμευτοι γνωρίζουν κάποιον με προοπτική ζωής. Οι γεννημένοι του πρώτου δεκαημέρου βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει ριζικά.
1: Μπράβο στους λέοντες.
0: Παρθένε.
1: Πολλοί αλλαγές.
0: Η καριέρα σας απογειώνεται με προαγωγή, καλύτερες αποδοχές και οι κόποι των τελευταίων μηνών ανταμείβονται.
1: Ήφονται.
0: Ερωτικές συναντήσεις σας φέρνουν αισιοδοξία.
1: Μπράβο στους Παρθένους. Μπράβο, Παρθένη.
0: Ζυγή, δημοφιλία, φίλοι και έρωτα χαρίζουν μοναδικές εξελίξεις.
1: Μη μου πει.
0: Μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση ζωής για εσάς το πρώτο δεκαετία.
1: Έτσι, από το ίντερνετ θα είναι σίγουρα, γιατί εγώ αυτές τις μέρες δεν έχω ξεκολλήσει. Από τη δουλειά πάνω από την οθόνη έχουν γυαλίσει τα μάτια μου, ναι.
0: Σκορπιοί, η καριέρα σας χαρίζει κύρος αναγνώριση και μεγαλύτερες οδήματα.
1: Μπράβο, Σκορπιοί.
0: Οι επαγγελματικές εξελίξεις τώρα αλλάζουν τα δεδομένα για τα επόμενα χρόνια. Τοξότες. Σημαντικές υπογραφές και νέες συνεργασίες ανοίγουν μεγάλους ορίζοντες. Οι ιδέες σας γίνονται η βάση της επιτυχίας. Το εξωτερικό και τα ταξίδια και οι σπουδές αλλάζουν τη ζωή σας. Εγώ καιρή, άντε να σας πω γρήγορα γιατί έρθει μετά το δικό μου, τα οικονομικά σας εκτοξεύονται μέσα από εργασία και επενδύσεις.
1: Καλή, πολύ χρήμα έχει πέσει αυτή την πρόβλεψη.
0: Μεγάλο κέρδος αλλάζει τα δεδομένα στη ζωή σας. Πάμε τώρα εμένα να ξαναδείτε.
1: Μπορεί ο πρωθυπουργός να πει αν βγαίνουμε ή δεν βγαίνουμε τόσο.
0: Κάτσε να δεις το δικό μου τον πατηρέ.
1: Πολλές παροχές.
0: Κάτσε να το δω. Λοιπόν, υδροχόοι, οι δικοί μου άνθρωποι. Τα αισθηματικά αλλάζουν οριστικά για το πρώτο δεκαήμερο. Αυτή είμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Οι σχέσεις οδηγούνται σε γάμο και επισημοποίηση.
1: Μπράβο, Μαρία.
0: Οι αδέσμευτοι γνωρίζουν κάποιον με προοπτική ζωή.
1: Μπράβο, Μαρία, ήρθε η ώρα να νοικοκυρευτείς επιτέλους.
0: Υδροχόοι θα γίνουμε νύφες
1: και
0: γαμβροί. Οι χθείες, οι επαγγελματικοί κόποι ανταμείβονται με καλύτερες αποδοχές.
1: Καλή, πολύ χρήμα. Θα το ξαναπώ.
0: Εγώ μόνο θα παντρευτώ. Εγώ γιατί δεν έχω φράγκο και παντρεύομαι.
1: Τι
0: μόνο.
1: Να πω, δεν ξέρω. Όλοι έχουν φράγκα. Μόνο εσύ δεν είχες.
0: Μόνο εγώ είχα γάμους.
1: Και εδώ και οι χθείες θα πάρουν. Που κλαίγονται όλη μέρα οι χθείες. Θα πάρουν και αυτοί λεφτά.
0: Εντάξει, ωραία και οι γάμοι, αλλά και κάνα φράγκο βρε.
1: Καλά, με το γάμο θα πάρει και δώρα. Τα κάτι
0: λες.
1: Θα πάρει. Ναι.
0: Εξαρτάται.
1: Τι εξαρτάται.
0: Εξαρτάται. Μην είστε τσιγκούνιδες.
1: Μην είστε, δώστε κάτι.
2: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Collins, Easy Lover. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και είμαστε με το Easy Drive Car. Πώς,
1: αυτό. Αυτό.
0: Easy Driving.
1: Δεν μπορώ.
0: Ηλεκτροκίνητο.
1: Ηλεκτροκίνητο και έχει και φυσικά και την καλύτερη δυνατή σχεδίαση που μπορείτε να δείτε. SUV χαρακτήρα, απίστευτη κατάσταση. Παιδιά, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Θα πάτε, κάντε test drive, θα με θυμηθείτε, δείτε το από κοντά. Αυτό σας λέω μόνο. Πάμε να το πάρουμε να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Πάμε, χαιρετάμε με Love Traffic. Love Traffic. Δεν είναι άσχημα τα πράγματα. Παραλιακή, εκεί λίγο στο Ιστορικό Μουσείο έχουμε κάποιες ασφαλτοστρώσεις, οπότε θα δυσκολευτείτε. Αλλά κατά τα άλλα και στο κέντρο έχουν χαλαρώσει τα πραγματάκια. 62 Μαρτύρων, όπως πάντα, έχει τα σταματηματάκια της. Εσταυρωμένος και όλη η έξοδο της Εθνικής είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου στη Διασταύρωση, εκεί στα Φανάρια, πάντα υπάρχει αυξημένο ο φόρτος. Ενώ Δημοκρατίας και Εθνικής Αντιστάσεως και όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε μικροπροβληματάκια. Το νου σας όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, διότι όπως έχουμε συνηθίσει τελευταία, εκεί από το ύψος Κοκκίνη χάνει μέχρι και Γούρνες, υπάρχει δυσκολία λόγω έργων. Εμείς σας αφήνουμε σε Αγγέλα Σταματάκη, έρχομαστε αύριο στις 6 ακριβώς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τα φιλιά και την αγάπη μας.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
11: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
10: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
11: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
12: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
13: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
12: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
14: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
15: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
5: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
16: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
17: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
18: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Δευτερούλα σήμερα, 20η μέρα του Ιούλη, λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη 1.

Ακούσαμε Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα, στον ξάδερφό μου τον Ηλία αλλά και στο θείο μου τον Ηλία. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Να χαίρεστε τον εαυτό σας πρώτα εσείς. Και να πούμε ότι 20 Ιουλίου σήμερα είναι δύο διεθνείς μέρες έχουμε. Απ' τη μία είναι η Διεθνής ημέρα Σελήνης που μας γυρίζει στο 1969 και στο ιστορικό πρώτο βήμα του Νίλ Άρμστρονγκ και του Μπαζ Όλντριν στη Σελήνη με το Apollo 11, και από την άλλη η Παγκόσμια ημέρα σκακιού, ενός παιχνιδιού που εδώ και περίπου 1500 χρόνια καλλιεργεί τη στρατηγική, τη σκέψη και τη δημιουργικότητα. Και εμείς συνεχίζουμε με Έλενα Παπαρίσου και Αλήθεια τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές και ήρθε η ώρα του καιρού. 33 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. 3 μποφορά και είναι υπέροχη ημέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού αλλά και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντιλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα? Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Black Eyed Peas και Shut Up.

0: Λαύρα Ιδιοκρίτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαβολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνι, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: διαφορά.
1: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, που μας χαρίζει το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού με τίτλο «Όλα μαγικά». Τη μουσική υπογράφουν από κοινού ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με τον Νικηφόρο Βιθούλκα, ενώ οι στίχοι ανήκουν στο Θοδωρή Μάκρα και κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Θα το ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πάμε στα χθεσινά. Χρειάστηκε λοιπόν να περάσουν περισσότερα από 100 λεπτά αγώνα για να λυθεί ο γρίφος σε ένα τελικό που η μία ομάδα πίεζε συνεχώς και η άλλη προσπαθούσε απλώς να αντέξει. Η Αργεντινή λοιπόν έμεινε με 10. Μιλάω για το Μουντιάλ και το τελικό το χθεσινό. Η Αργεντινή έμεινε με 10 παίκτες λίγο πριν από την παράταση και εκεί η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη. Και στο 106ο λεπτό ο Φεράν Τόρες βρήκε έτσι το γκολ που έκρινε τα πάντα, χαρίζοντας στην Ισπανία τη νίκη με 1-0 και για το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Μία κατάκτηση λοιπόν που ήρθε δίκαια, αφού οι Ισπανοί ήταν ανώτεροι σε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Να πούμε συγχαρητήρια στην Ισπανία και εμείς πάμε να ακούσουμε Fry High και Every Time.

0: αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει θάλασσα. Cicada Weekend στο Καρτέρο. Κάθε Σάββατο λοιπόν εκπέμπουμε ζωντανά από το πιο in love spot της Κρήτης, το Cicada Seascape Experience. Και εκεί θα έχουμε μουσική, θα έχουμε δροσερά κοκτέιλ, θα έχουμε σούσι και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με απίθανους διαγωνισμούς. Κερδίστε ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπάρα Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με γκουρού Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
5: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Crete's 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
6: Okay.
5: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Crete's 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους, μόνο στο Love Radio Crete's 102,8.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Μανδύ. Ένα πρωινό, πόσο ρομαντικό τραγούδι είναι αυτό. Λαμπρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν νομίζετε τώρα ότι τα μεγάλα halftime shows ανήκουν μόνο στο Super Bowl, το Mundial 2026, έγραψε ιστορία. Για πρώτη φορά λοιπόν ο τελικός απέκτησε το δικό του εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα. Η Μαντόνα λοιπόν άνοιξε τη βραδιά. Ακολούθησαν οι BTS, το K-pop συγκρότημα που ξέρουμε όλοι, γίνει χαμός. Ο Justin Bieber και η Σακίρα με τον Burna Boy, ενώ δεν έλειψαν οι εκπλήξεις με τους Muppets και το συγκινητικό αφιέρωμα στον Μπελέ. Και το πιο όμορφο απ' όλα, το show είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού μέρος των εσόδων θα διατεθεί σε εκπαιδευτικά προγράμματα της FIFA και της Global Citizen. Τι ωραία είναι αυτά! Και εμείς συνεχίζουμε με David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Gone, gone, gone.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
19: Καλημέρα σε όλους! Δευτερούλα σήμερα λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Η πρώτη σκέψη

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, πλανήτης γη εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχει τώρα μια εταιρεία στρωμάτων που κατασκευάζει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και οι ιδιοκτήτες της κατάγονται από το Ηράκλειο. Είναι η αγαπημένη μας εταιρεία στρωμάτων και προϊόντων ύπνου, η Κάντια. Είναι από τις λίγες εταιρείες που εστιάζουν όχι μόνο στον ύπνο, αλλά και στο πώς ξυπνάς. Ο ύπνος είναι ο ξύπνιος, λένε. Στόχος της λοιπόν είναι να ξυπνάμε ξεκούραστοι, χαρούμενοι και γεμάτοι ενέργεια, ώστε να απολαμβάνουμε τη ζωή στο πιο όμορφο νησί της Μεσογείου, και δεν είναι άλλο από την Κρήτη αυτό. Και για να μην ξεχνιόμαστε, αν είστε σε αναζήτηση νέου στρώματος ή κρεβατιού, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Η Κάντια, να πούμε ότι προσφέρει καλοκαιρινές εκτόσεις 40% στα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor και έως 30% σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ύπνου. Συνεχίζουμε σε party mood. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα.
1: Απόψε

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Sacrifice. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Εδώ στο Ηράκλειο, λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου, 3 αποφοράκια, ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Είναι μια καλοκαιρινή μέρα, υπέροχη μέρα, θα πω. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μια εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου επαγγελματισμού αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 2.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Κλιματολογική επιλογή.
6: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
7: Και εμείς Jet στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
7: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
0: Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνεις στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
9: Okay.
0: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
10: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω τα φιλιά μου στη Φένια, την ηρωίδα μου, και θα σας πω τώρα και ένα μικρό έτσι δραματάκι της χθεσινής ημέρας. Με τσίμπησε πρώτη φορά στη ζωή μου μία μέλισσα και ευτυχώς ήταν εκεί η Φένια. Με ψυχραιμία μου έβγαλα μέσα στο κεντρί και τελικά όλα καλά. Οπότε αν σας συμβεί κάτι αντίστοιχο, μην πανικοβληθείτε σαν και εμένα. Γιατί εμένα, εγώ νόμιζα μετά ότι είχα πάθει αλλεργικό σοκ. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχα πάθει. Αφαιρούμε λοιπόν το κεντρί. Ποτέ δεν το πιάνουμε, δεν το τζιμπάμε. Πάντα το σπρώχνουμε με κάτι αιχμηρωμένα μαχαίρι, με ένα νύχι, κάπως έτσι το σπρώχνουμε, για να μην μπει όλο το δηλητήριο μέσα στο δέρμα. Βάζουμε λίγο πάγο στο σημείο και έτσι, αν δείτε έντονη αλλεργική αντίδραση, εννοείται, ή δυσκολία στην αναπνοή, όλα αυτά που νόμιζα ότι πέρασα εγώ χτες, επικοινωνείτε κατευθείαν με ένα γιατρό ή κάποιο κοντινό κέντρο υγείας. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ στη Φένια, γιατί χθες ήταν η ηρωίδα της ημέρας. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, Κανείς δεν ξέρει.
1: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ για πάντα, πες μου,

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίσουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, The Door, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν αγαπάτε την κριτική κουζίνα και την παράδοση, κρατήστε αυτή την ημερομηνία. 5η 30 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα, το απωίνι του Δήμου Γόρτινας φιλοξενεί την 17η γευσυγνωσία κριτικής κουζίνας, μία από τις σημαντικότερες γαστρονομικές διοργανώσεις της Μεσαράς, του τόπου μου δηλαδή. Σύλλογοι και παραγωγοί από όλη την περιοχή θα παρουσιάσουν αυθεντικές κριτικές συνταγές και τοπικά προϊόντα στο πλαίσιο της ανάδειξης της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιφέρειας 2026. Πάντα με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Η είσοδος λοιπόν είναι ελεύθερη, οπότε είναι έτσι μια όμορφη ευκαιρία να γνωρίσουμε όλοι από κοντά τις γεύσεις και τις παραδόσεις του τόπου μας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
5: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάδια Μαμικούλ. Μίμη Μάδια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
8: Mini Maggio, Mami Cool.
0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
11: Ήρθες για τη θέα. Έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη, 3 ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
14: Okay.
13: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία. Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8. Βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα σε όλους. Είναι Δευτερούλα, λίγο μετά τις 12. Είναι η 20η μέρα του Ιούλη και θέλω να πω χρόνια πολλά στη Λαμπρινούλα μου, στην Κουμπαρούλα μου, μόλις τώρα την πήρα και τηλέφωνο, αλλά και στον αέρα. Μαζί μας λοιπόν είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: για τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Αυτός ήταν ο Φίλιππος Πλιάτσικας. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Λαυρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξέρατε για παράδειγμα ότι το μονόπετρο έγινε παγκόσμιο σύμβολο αγάπης και δέσμευσης από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι σήμερα παραμένει η πιο διαχρονική επιλογή για μια πρόταση γάμου? Στο Κόσμο Ψυχαράκι λοιπόν θα βρείτε κοσμήματα που συνδυάζουν ποιότητα, αισθητική και διαχρονική αξία. Βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και μοναδικές επιλογές σε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά κοσμήματα. Παρακαλώ, με εξυπηρέτηση που σας βοηθάει να βρείτε ακριβώς αυτό που ταιριάζει στην περίσταση και στο προσωπικό σας στυλ φυσικά. Το Κόσμο Ψυχαράκι λοιπόν θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Πάμε να ακούσουμε Taylor Swift.

Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Σβήσε το φεγγάρι εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 34 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Σήμερα γενικά είναι μια ζεστή μέρα και το βραδάκι 9 η ώρα βλέπω 29 βαθμούς. Έτσι θα είναι από εδώ και πέρα, νομίζω, οι μέρες. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης από το 1996. Εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγρατήρες και πολλά πολλά ακόμη. Μία εταιρεία συνυφασμένη με την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο. Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και την επόμενη φορά που θα σας τζιμπήσει κουνούπι υπάρχει κάτι ακόμη πιο παράξενο που αξίζει να γνωρίζετε. Οι επιστήμονες λοιπόν έχουν διαπιστώσει ότι τα κουνούπια δεν πίνουν απλώς αίμα, αλλά ταυτόχρονα αποβάλλουν και μέρος των υγρών που προσλαμβάνουν. If you know what I mean. Με αυτόν τον τρόπο ξεφορτώνονται άμεσα το περιττό βάρος και κρατούν μόνο τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Η διαδικασία αυτή τα βοηθά να παραμένουν αρκετά ελαφριά ώστε να πετούν και να απομακρύνονται γρήγορα μετά το γεύμα τους. Με λίγα λόγια για να καταλάβετε, ενώ τρέφονται κάνουν και την ανάγκη τους. Και ταυτόχρονα οικονομία βάρους έτσι, για να εξασφαλίσουν την άμεση απογείωσή τους. Και εμείς εδώ θέλουμε να το ξεχάσουμε αυτό που είπα μάλλον τώρα και να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο και θα έπρεπε.

0: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τι κάνεις?
1: Αυτός ήταν ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Τι κάνεις εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και κάποιες στιγμές στη ζωή μας αξίζουν να μείνουν όπως ακριβώς τις ονειρευόμαστε. Αξίζουν να γίνουν κιόλας. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα γάμο ή μια βάπτιση, κάθε μικρή λεπτομέρεια έχει τη δική της σημασία. Το Σμαραγδένιο Όνειρο λοιπόν δημιουργεί ξεχωριστές προτάσεις για αυτές τις μοναδικές στιγμές, με βαπτιστικά πακέτα, ιδιαίτερους στολισμούς και ολοκληρωμένη κάλυψη φωτογράφησης για γάμο αλλά και βάφτιση. Με έμφαση πάντα στην ποιότητα και στη συνέπεια και την προσωπική φροντίδα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, βρίσκεται δίπλα σας για να κάνει κάθε εκδήλωση πραγματικά ξεχωριστή. Θα το βρείτε στην οδό Καταχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810 330 370. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω στα ικανά βελούδινα χείλη της Ράνιας Πιλάλη. Τα λέμε αύριο στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.

0: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
1: Φαίνεται, ε.
0: Λιγάκι.
1: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
0: Τι να με νοιάζει?
1: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
0: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
5: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
4: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Κρήτης 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
8: Okay.
7: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
9: Σε τραγγίλα, Ακύλα!
7: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Κρήτης 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε την παρέα μας έως και τις 4 με πολλές εκπλήξεις.

Before you go, ακούσαμε από Λουίς Καπάλτη εδώ στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Πριν πούμε, συγγνώμη, τα χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, γιατί έχω και εγώ να πω προσωπικά χρόνια πολλά. Θα δούμε λίγο τον καιρό που, αν βγήκατε σήμερα από το σπίτι, έχετε καταλάβει ότι κάτι άλλαξε. Η χώρα βρίσκεται ήδη στο πρώτο έντονο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, με την κορύφωση να αναμένεται σήμερα, αύριο, ως και την Τετάρτη. Στην Κρήτη πάντως είμαστε λίγο τυχεροί. Και τι εννοώ όταν λέω τυχεροί? Σε άλλες περιοχές της χώρας θα ανέβει η θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς. Οπότε εμείς εδώ στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, που ο υδράργυρος θα φτάσει περίπου στους 35, είμαστε καλά. Στον Άγιο Νικόλαο γύρω στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Υπάρχουν έτσι λίγα βοριαδάκια που θα κρατήσουν λίγο πιο υποφερτά, σε υποφερτά επίπεδα, τη ζέστη. Η θερμή αυτή η περίοδος αναμένεται να κρατήσει μέχρι και την Τετάρτη, όπως είπαμε, πριν αρχίσει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία. Μέχρι τότε νερό, κλιματιστικό, σκιά, καπέλο, λίγη υπομονή, αντιλιακό, γιατί το καλοκαίρι μας έχει δείξει τα δόντια του για τα καλά. Συνεχίζουμε εμείς σε μουσική και Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Παρασκευή πρωί, εμείς βέβαια έχουμε Δευτέρα. Ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα ηλιόλουστη με πολύ ζέστη. Σήμερα είναι 20 Ιουλίου και γιορτάζουν οι Ηλίες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Να πω χρόνια πολλά στην οικογένειά μου, γιατί οι περισσότεροι άντρες στην οικογένειά μου Ηλίες λέγονται. Στον αδερφό μου, στα ξαδέρφια μου. Χρόνια πολλά στη φίλη μου τη Μαρία, να χαίρετε το γιο της εκεί στο Ρέθυμνο που μας ακούνε. Να έχετε όλη την υγεία σας και να πάτε να διασκεδάσετε, γιατί σίγουρα υπάρχουν γλέντια πολλά. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα σε μουσική και θα ακούσουμε Sting και Desert Rose. Είναι ένα από τα ξεχωριστά κομμάτια της καριέρας του Sting, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στα τέλη της δεκαετίας του 90.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
8: Do, na, to, fa, e, και si.
7: Τι λες παιδί μου?
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη. Και αν χθες το βράδυ δεν είδατε το τελικό του Μουντιάλ, να σας πω ότι ήταν από εκείνους τους αγώνες που σε κρατούν σε αγωνία μέχρι το τέλος στην κυριολεξία. Η Ισπανία λήγησε βέβαια την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, με το χρυσό γκολ να έρχεται στο 106ο λεπτό από τον Φεράν Τόρες, χαρίζοντας τους Ισπανούς το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία τους. Και μπορεί το τρόπαιο βέβαια να πήγε στην Ισπανία, όμως μία από τις πιο δυνατές εικόνες της βραδιάς ήταν ο Λιονέλ Μέση, όπου στα 39 του, πιθανότατα στο τελευταίο του Μουντιάλ, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά τη λήξη του αγώνα. Οι κάμερες τον κατέγραψαν δακρυσμένο σε μια στιγμή που θύμισε όλους βέβαια ότι πίσω από τους θρύλους υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν και συναισθήματα. Πικρό φινάλε για τον ίδιο, αλλά μια εικόνα που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία. Pretty Maids ακούμε, please don't leave me.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Το καλοκαίρι δεν περιμένει και ούτε χρειάζεται να περιμένετε και εσείς. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο το body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια κοστίζει μόνο 350 ευρώ, βοηθώντας τη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης φιλίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου. Φύγαμε για κύθυρα, βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για κύθυρα. One more time.
8: Summer in love. Καλοκαίρι.

Μιχάλης Χατζηγιάννης στο καλοκαίρι μου, ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Λαύρεται ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και το καλοκαίρι είναι, εντάξει, είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου, όπως και να το κάνουμε. Είναι η εποχή που θέλουμε να κάνουμε όλες μας τις κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί νιώθουμε όμορφα το καλοκαίρι, είμαστε σε άλλη διάθεση και αν κάθε όμορφη στιγμή αξίζει και τον ανάλογο χώρο φυσικά. Γι' αυτό αν σχεδιάζετε κι εσείς τη μεγάλη σας μέρα, το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή. Είναι ένας κομψός και φροντισμένος χώρος, ιδανικός για κάθε κοινωνική εκδήλωση, που συνδυάζει όμορφο περιβάλλον και ζεστή φιλοξενία. Για πληροφορίες καλέστε στο 694-837-1397. Για τη συνέχεια ακούμε Olivia Dean και So Easy.

0: Νότης Φαγιανάκης και Μετανιώνω. Το ακούσατε εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Λαύρα Διοκρίτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται οι αστρολογικές προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα. Και μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον. Έχω να σας πω πάρα πολλά για αυτή την εβδομάδα. Για τα ζώδια, είναι σήμερα μία ημερομηνία φωτιά. Έτσι λένε. Μείνετε. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αυτό το καλοκαίρι το Λαύρο Διοκρίτης 102,8 μεταφέρει το κλίμα του Σαββατοκυριακού στην παραλία. Κάθε Σάββατο εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, κοκτέιλς και σούσι. Παράλληλα τρέχει και διαγωνισμός στα social media του σταθμού Λαύρο Διοκρίτη, όπου μέσα από το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε δύο τυχεροί ακροατές από ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Καλή επιτυχία!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
13: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
14: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται.
4: Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, this is Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up, this is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Δευτέρα 20 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μέρα για πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Εδώ παρέα με το κέντρο ειδικής Make Senses. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Michael Jackson και Black or White. Εδώ είμαστε και σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να υποδεχτούμε και τον Ακύλα σε μια αποκλειστική συνέντευξη, αλλά θα τα πούμε σε λιγάκι. Προς το παρόν πάμε σε μουσική και Michael Jackson.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν ο Νικηφόρος, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράγια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε τις προβλέψεις των ζωδίων για αυτή την εβδομάδα. Η εβδομάδα αυτή, λένε οι αστρολόγοι, ότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες του 2026. Σήμερα, από σήμερα 20 έως τις 25 Ιουλίου, διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά σπάνιο αστρολογικό σκηνικό. Πάμε όμως να τα δούμε αναλυτικά ένα-ένα. Κρυός. Η ζωή σας γεμίζει χαρά και νέες προοπτικές. Δημιουργικά σχέδια και αισθηματικά περνούν στην καλύτερη τους φάση. Οι γεννημένοι του πρώτου δεκαημέρου πρωταγωνιστούν. Για τους Σταύρους, σπίτι, οικογένεια και καριέρα οδηγούν σε οικονομική άνοδο. Ένα ακίνητο ή μια μετακόμιση φέρνει νέες προοπτικές. Για τους διδύμους, ταξίδια, γνωριμίες και σημαντικές συμφωνίες αλλάζουν την πορεία σας. Ένα συμβόλαιο, μια επαγγελματική εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους. Για τους καρκίνους, τα επαγγελματικά αποδίδουν εντυπωσιακά οικονομικά ωφέλη. Η οικονομική σας ασφάλεια ενισχύεται σημαντικά. Για τους λέοντες, μια σχέση οδηγείται σε επισημοποίηση ή γάμο. Άντε καλά, Στέφανα, λέοντες. Οι αδέσμευτοι γνωρίζουν κάποιον με προοπτική ζωής. Οι γεννημένοι του πρώτου δεκαημέρου βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει. Για τους παρθένους, η καριέρα σας απογειώνεται με μια προαγωγή και καλύτερες αποδοχές. Οι κόποι των τελευταίων μηνών ανταμείβονται και ερωτικές συναντήσεις σας φέρνουν μια αισιοδοξία. Τα πρώτα έξι είπαμε τώρα, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να πούμε και τα υπόλοιπα. Προς το παρόν θα ακούσουμε Νίκο Απέργιο που συνεργάζεται δισκογραφικά με τη Δάφνη Λόρεν σε ένα ντουέτο έκπληξη με τίτλο «Ίσως αύριο». Κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν ο Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Όζος, Δάφνη Λόρεν και Ρίπεν. Και πάμε να το ακούσουμε.
1: Μια πληγή με

Αυτός ήταν ο Teddy Swims με το Lose Control στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας και πάμε να συνεχίσουμε με τις αστρολογικές προβλέψεις στο ζωδίο για αυτή την εβδομάδα. Είχαμε μείνει στους ζυγούς. Ζυγοί, δημοφιλία, φίλοι και έρωτας χαρίζουν μοναδικές εξελίξεις. Μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση ζωής για εσάς του πρώτου όμως δεκαημέρου. Για τους Σκορπιούς, η καριέρα σας χαρίζει κύρος, αναγνώριση και μεγαλύτερα εισοδήματα. Οι επαγγελματικές εξελίξεις τώρα αλλάζουν τα δεδομένα για τα επόμενα χρόνια. Για τους τοξότες, σημαντικές υπογραφές και νέες συνεργασίες ανοίγουν μεγάλους ορίζοντες. Οι ιδέες σας γίνονται η βάση της επιτυχίας. Το εξωτερικό, τα ταξίδια και οι σπουδές αλλάζουν τη ζωή σας. Για τους εγώκερους, τα οικονομικά σας εκτοξεύονται μέσα από εργασία και επενδύσεις. Ένα μεγάλο κέρδος αλλάζει τα δεδομένα της ζωής σας. Για εμάς, τους υδροχόους, τα αισθηματικά αλλάζουν οριστικά για το πρώτο δεκαήμερο. Οι σχέσεις οδηγούνται σε γάμο και επισημοποίηση. Οι αδέσμευτοι γνωρίζουν κάποιον με προοπτική ζωής. Και τέλος, για τους ηχθείες, οι επαγγελματικοί κόποι ανταμείβονται με καλύτερες αποδοχές. Η ποιότητα της ζωής σας αλλά και η υγεία σας αλλάζει αισθητά προς το καλύτερο. Νομίζω όλα μου άρεσαν, κανένα αρνητικό δεν άκουσα. Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη, Απόψε θα σ' ονειρευτώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8 με τη Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Και μιας και η καθημερινότητα τρέχει με γρήγορους ρυθμούς, αξίζει να βρίσκουμε λίγο χρόνο για εμάς. Στο MEXESIS θα βρείτε αισθητική προσώπου και σώματος, γλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, η περιποίηση γίνεται ακόμα πιο εύκολη. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
10: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Επιστρέψαμε και μετά από τη Ray και το Where is my husband, είμαστε και εμείς εδώ έτοιμοι να μοιραστούμε μαζί σας το μεγαλύτερο μυστικό ομορφιάς, που δεν είναι άλλο από τον καλό ύπνο φυσικά. Ένα καλό στρώμα Candia χρειαζόμαστε όλοι και τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία να το αποκτήσουμε, αφού η Candia έχει μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Στα καταστήματα Candia θα βρείτε τα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor με φυσικά υλικά και ημιχειροποίητη μέθοδο παραγωγής με έκπτωση 40%, αλλά και στρώματα και κρεβάτια και προϊόντα ύπνου με έκπτωση έως και 30%. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα Candia και αποκτήστε το ιδανικό στρώμα για εσάς στην καλύτερη δυνατή τιμή. Για τη συνέχεια ακούμε και τη Γαρμπή, Εσένα Μόνο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με Ράνια Πιλάλη.

0: Δύο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Ed Sheeran και Azizam. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είμαστε εδώ στο Καψί Αστόρια, στο υπέροχο Love Cafe μας, όπου έχει αρχίσει ήδη και έρχεται κόσμος, γιατί περιμένουμε τον Ακύλα για μια αποκλειστική συνέντευξη. Εδώ παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη σε λίγο που έρχεται, και θα έρθουν εδώ τα παιδιά να βγάλουν φωτογραφίες μαζί του λίγο πριν τη μεγάλη του συναυλία, και ανυπομονούμε. Προς το παρόν ακούμε Θοδωρή Φέρη και Είπες.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες». Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι λίγο πριν τις 3. Για την επόμενη ώρα σας έχουμε πολλές εκπλήξεις εδώ πέρα. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.

0: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
8: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
9: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
11: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
12: Κλείνω και έρχομαι.
11: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
12: Έφυγα!
11: Να παραγγείλω τις πίτσες.
12: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
13: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
15: Είμαι ο Τόνι.
6: Τόνι Ρέμο. Είμαι ο Θοδωρή Μαρατίνη.
14: Είμαι ο Μιχάλη Χατζηγιάννη.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσε.
17: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Δευτέρα 20 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3 με χάρη γαρεφαλάκι απέναντί μου.
18: Καλησπέρα.
17: Είσαι έτοιμος?
18: Παν έτοιμος.
17: Τέλεια, πήγαμε. Εσύ, Χάρη, έχεις καλοκαίρι στην καρδιά σου?
18: Τόσο καλοκαίρι όσο ποτέ. Φέτος νομίζω είναι η χρονιά του καλοκαιριού για μένα. Και το ζω όλο.
17: Σήμερα είναι η πιο καυτή μέρα όλου του καλοκαιριού.
18: Σε λίγο θα είναι εδώ μαζί μας ο Ακύλας.
17: Περιμένουμε.

0: Αναβύσει ακόμα μία. Τι τραγούδι κι αυτό. Το ακούσαμε εδώ. Love Radio Κρήτης 102,8. Έχω Χάρη Γαρεφαλάκη απέναντί μου και η μέρα μου τώρα είναι στο πικ της. Έχει φτιάξει για τα καλά.
1: Καταρχάς, να πούμε καλή εβδομάδα και ζεστή εβδομάδα επίσης.
0: Καύσωνας, μείνει καύσωνας μέχρι Τετάρτη. Εμείς, να ξέρεις, είμαστε τυχεροί εδώ στην Κρήτη, διότι θα φτάσουμε μόνο μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Λαμία, Λάρισα, φλέγεται ο κόσμος όλος.
1: Να πηγαίνουμε για θάλασσα, να φοράμε αντιλιακό και αν γίνεται να καθόμαστε σε χώρους που έχουν κλιματισμό, όπως εδώ έξω στο Love Cafe μας, τα παιδιά που έχουν έρθει για να δουν τον Ακύλα.
0: Που έρχεται, είναι στο δρόμο, έρχεται. Εχθές στα Χανιά είδα, έγινε πανικός.
1: Ήταν όμορφη η συναυλία και νομίζω ότι αυτό που είδαμε και από τα story, γιατί δεν ήμασταν εκεί, θα είμαστε σήμερα όμως στο ΕΛΜΕΠΑ, είναι ότι το έζησε όλο. Έκανε όλο το σοου, πολύ φαντασμαγορικό, με τις τσουλήθρες του, μετά έτσι, του μετά αλλιώς του.
0: Αυτό που μου αρέσει εμένα σε αυτόν τον άνθρωπο και καλλιτέχνη είναι η ενέργειά του. Αυτή η ενέργεια που έχει, που σε ξεσηκώνει με το που βγει στη σκηνή κατευθείαν, σου μεταδίδει αυτή τη θετική ενέργεια που έχει.
1: Συμφωνούν τα κορίτσια έξω και έχουν φέρει και κάτι φωτογραφίες του για να κάνουν αυτόγραφα. Το υλικό, το θυμάσαι
0: ναι,
1: γι' αυτό όταν ήσουν πιο μικρούλα. Να
0: ήρθε.
1: Δεν ξέρω. Θα σου πω σε λίγο. Ελάτε κι εσείς. Αν είστε στο κέντρο, περάστε μία βόλτα.
0: Εδώ είμαστε, στο Καψί Αστόρι, από το πεζόδρομο Σαπουτιέ, από την πίσω πλευρά του ξενοδοχείου. Και ελάτε κι εσείς εδώ πέρα να σας γνωρίσουμε, να μας γνωρίσετε και να δούμε και τον Ακύλα από κοντά.
1: Πάμε για μουσική.
0: Πάμε. Bruno Mars, I Just Might.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν ο Νικηφόρος, υποσχέσου, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και φυσικά Χάρη Γαρεφαλάκη. Χάρη, υποσχέσου ότι το βράδυ θα με βάλεις στους ώμους σου να με σηκώσεις στη συναυλία. Είμαι ένα 53. Δηλαδή, τι να δω, η καημένη.
1: Εδώ θα είσαι να δούμε μαζί Ακύλα και να είμαστε έντονοι από κάτω στους ρυθμούς του Φέρτο και του Πάρτο.
0: Του Φέρτο και του Πάρτο, έτσι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς νιώθεις που ο Ακύλας, δηλαδή ο καλλιτέχνης περιμένου, είναι γεννημένος του 1999.
0: Του πότε είναι?
1: Του 1999.
0: Να σου πω κάτι, εγώ νιώθω καλά, γιατί εγώ δεν νιώθω στην ηλικία που είμαι.
1: Και ξεκινάει τα ηλικία, ένας αριθμός είναι.
0: Μαζί είμαστε, στην ίδια ηλικία δεν είμαστε.
1: Δεν
0: λέμε τώρα τι ηλικία.
1: Εγώ είμαι 38.
0: Και εγώ.
1: Του 88.
0: Και εγώ.
1: Τέλειο.
0: Φεβρουάριο εγώ, εσύ.
1: Μάρτιο.
0: Α, είμαι και πιο μεγάλη.
1: Άρα είσαι πιο μεγάλη από μένα. Έχει σημασία το πόσο δεν έχει. Είσαι πιο μεγάλη.
0: Ο Ακύλα, πώς θα νιώθει ο Ακύλα που θα τον περνάω τόσα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι μια ηλικία είμαστε.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι ένας αριθμός. Εντάξει, μην τα λέμε και πολύ και γινόμαστε κλισέ.
1: Σήμερα το βράδυ Ακύλα στο ΕΛΜΕΠΑ.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, 9 η ώρα έναρξη συναυλίας. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα γίνει χαμός. Πάμε να ακούσουμε στα Βέντο τώρα και Μελίνα Ασλανίδου, Νερό και Χώμα.

0: Club Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρεσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
4: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη, και κάτι μυρίζομαι τώρα εδώ. Κάποιος ήρθε, είναι εδώ ο Ακύλας. Γεια, σε περιμένουμε εδώ με Χάρη Καρφαλάκη. Θα τα πούμε όλα. Μπαίνει, θα μπει. Ωραία, είναι εδώ, γίνεται χαμός, έχουν έρθει τα παιδιά όλα να τον δουν από κοντά, να τον γνωρίσουν, να φωτογραφηθούν. Εμείς ακούμε Φέρτο και τον φέρνουμε.
5: Πρέπει να παίξει.

0: Και κάπως έτσι χαιρετήσαμε τον κόσμο, βγάλαμε φωτογραφίες, είναι ακόμα έξω τα παιδιά και έχουμε μαζί μας τον Ακύλα.
1: Hello! Τι γίνεται?
0: Καλωσόρισες στα μέρη μας, καλωσόρισες στην Κρήτη.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι.
0: Γενικά.
1: Στην Κρήτη γενικά. Δεν είχε τύχει, δεν είχε κάτσει εκεί με κενά, ρεπά, λεφτά δεν είχαμε. Οπότε δεν είχα έρθει, οπότε χαίρομαι τόσο πολύ που η πρώτη μου φορά εδώ πέρα είναι έτσι, με τόση αγάπη, με τόσο κόσμο, με τις πρώτες μου συναυλίες εδώ πέρα. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ όμορφο όλο αυτό που ζω. Χθες ήμασταν Χανιά, παίξαμε, είχε πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Και σήμερα εδώ Ηράκλειο, να κάνουμε χαμό. Είμαι πραγματικά πολύ ενθουσιασμένος για το σημερινό.
0: Εγώ καταρχάς είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω και φορά σαρίκι. Οπότε το παλικάρι ήρθε, σου λέει, και θα γίνω λίγο κριτικός κάπως.
1: Το να τιμήσω λίγο εδώ τον τόπο. Δεν γίνεται. Μου έχουν δώσει και τσικουδιές τώρα και πράγματα. Ένα κουτί εκεί πέρα δώρο. Λέω πρέπει.
0: Πρέπει να γίνει δουλειά.
1: Πριν το live σήμερα πρέπει να πιω τις τσικουδιές μου. Να βγω πιο χαλαρό σήμερα.
0: Σίγουρα θα έχεις πιο χαλαρό. Η τσικουδιά είναι φάρμακο, λέγανε και οι παλιοί εδώ στην Κρήτη.
1: Έτσι, για να το δοκιμάσουμε. Κάτι θα ξέρανε και οι παλιοί, νομίζω.
0: Άρα πρώτη φορά στο νησί μας.
1: Ναι, πρώτη φορά και οπωσδήποτε πρέπει να έρθω ξανά να κάτσω έτσι ένα διβδόματο. Νομίζω λίγο να το χαρώ, γιατί τώρα ήρθαμε έτσι λίγο σούμπιτι.
0: Πρόλαβες να κάνεις διακοπές, κάτι, έστω λίγο ένα μπάνιο? Είδα εγώ κάτι ποτάκια μόνο.
1: Εχθές ήπια κάτι ποτάκια. Μετά το live ήθελα πολύ να δω πώς είναι τα Χανιά έτσι by night. Η αλήθεια είναι δεν πρόλαβα να κάνω ούτε ένα μπάνιο ούτε τίποτα. Μόνο να βγω για ένα ποτό μετά τη συναυλία.
0: Να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Να χαλαρώσουμε λίγο. Αυτό, αύριο φεύγουμε νωρίς. Οπότε δεν ξέρω, μάλλον πάλι σήμερα ίσως γυρίσω λίγο έτσι.
0: Στο Ηράκλειο.
1: Λίγο να δω το κέντρο, να δω την πόλη πώς είναι.
0: Να σου πούμε τα μυστικά δηλαδή που πρέπει να πιει τα ποτάκια.
1: Πρέπει.
0: Σήμερα λοιπόν στο ΕΛΜΕΠΑ, Press Start Tour με τον Ακύλα, δεύτερη μέρα στο νησί μας, πρώτη μέρα στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Press Start Tour.
1: Ναι, Press Start Tour.
0: Τώρα το πατάμε το start.
1: Έχουμε πατήσει ήδη το start και πάμε, η πίστα τρέχει. Αυτό το tour, αυτό το live έχει μέσα τα πάντα, είναι ένα live για όλους, είναι ένα party. Χθες είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί είχαμε μπροστά στην πρώτη σειρά, είχα παιδάκια έτσι πιο μικρά και τους λέω παιδιά αυτό το θυμάστε για πάντα γιατί είναι το πρώτο σας rave party. Και χτυπούσαν φωτορυθμικά εκεί πέρα, είχε χαμό, τεκνίλες και γούσταραν από κάτω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά με όλο αυτό που συμβαίνει. Εντάξει, μέσα στο show εννοείται, λέω και αναβίση και λίγο ρε Ελληνίδου και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί γιατί είμαι multi-culti και
0: πραγματικά.
1: Εγώ έτσι τα ακούω όλα, μου αρέσουν όλα, οπότε ήθελα και το show μου να έχει λίγο από όλα. Οπότε ναι, Press Start και ο νέος δίσκος βγήκε κατευθείαν καπάκια μετά το φέρτο. Δεν ξεκουραστήκαμε καθόλου. Και χαίρομαι βέβαια που δεν ξεκουραστήκαμε, θα μου πεις περίεργο, αλλά χαίρομαι που συνεχίζουμε και δουλεύουμε και όλο αυτό έχει μια συνεχή πορεία
0: άνοδο,
1: και τρέχει και άνοδο και ήδη ετοιμάζουμε και το επόμενο δίσκο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που έχουν έρθει όλα τόσο ξαφνικά, τόσο ωραία στη ζωή μου ρε παιδί μου, σε σχέση με το πώς ξεκίνησα. Και πραγματικά θέλω να το λέω και να το ξαναλέω, γιατί θέλω να δίνω έμπνευση σε νέους ανθρώπους να μην σταματάνε κυνηγάνε τα όνειρά τους, γιατί και εγώ έκανα ό,τι έκανα από το μηδέν, και δεν έγινε από το μηδέν και γρήγορα, δηλαδή είναι ότι ήμουν στο τίποτα και μετά βγήκα και πάμε, ναι. Δηλαδή πολλά χρόνια κάνω μουσική, το τρέχω,
0: το
1: προσπαθώ, έβγαζα τραγούδια, έκανα live, τραγουδούσα, έχω τραγουδήσει παντού. Οπότε πραγματικά ελπίζω όλοι οι νέοι άνθρωποι να μην σταματήσουν ποτέ να κυνηγάνε τα όνειρά τους, γιατί πραγματικά αν βρεις το πάθος σου και αυτό που γουστάρεις και σ' αρέσει, σίγουρα όσο το δουλεύεις και εξελίσσεσαι, σίγουρα κάπου καλά θα σε οδηγήσει όλο αυτό.
0: Ξέρεις, όση ώρα λες αυτά τα όμορφα σκέφτομαι ότι πόσο ωραία είναι όλα. Εσύ δεν ξέρεις κανένα από εμάς που είμαστε εδώ, γιατί να πούμε ότι όλο το Love Cafe είναι γεμάτο με ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν τον Ακύλα από κοντά.
1: Ναι, έχει όμως πολύ αγάπη εδώ.
0: Αλλά εμείς νιώθουμε ότι σε ξέρουμε ήδη και σε αγαπάμε.
1: Και εγώ έτσι ένιωσα κατευθείαν έτσι μια ωραία οικειότητα, έτσι. Ένα ωραίο κλίμα.
0: Σήμερα το βράδυ, ΕΛΜΕΠΑ, θα ακούσετε πληροφορίες και σε λιγάκι στο spot. Και εμείς συνεχίζουμε με Ακύλα στο Love Radio Κρήτη 102,8.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: When I met you in the summer.
6: Summer in love.
7: This is the rhythm of the night.
6: Καλοκαίρι στο Love Radio Κρήτη.

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Ακύλας μαζί μας.
1: Γεια σου Crete.
0: Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ, το βιώνουμε όλοι και όταν ακούτε μουσική εμείς να ξέρετε εδώ κάνουμε κουσκούς και διάφορα τέτοια.
1: Λέμε και άλλα πράγματα, εμείς μυστικά εδώ τα...
0: Τα ωραία.
1: Τα ωραία.
0: Να πούμε καταρχάς ότι θα είναι σήμερα Press Start Tour σήμερα στο Ελμεπά. Είναι το πρώην ΤΕΙ, γιατί εμείς λιγότερο πιο παλιοί, εν πάση περιπτώσει, το θυμόμαστε ΤΕΙ.
2: Μην πεις πόσο παλιοί.
0: Όχι, όχι.
2: Θα τα αποκαλύψουμε σε λίγο βέβαια αυτά, γιατί σου έχω μια έκπληξη να ξέρεις.
1: Μ' αρέσουν οι έκπληξεις.
0: Πάμε λίγο στο κεφάλαιο Eurovision. Φέρτο και γενικότερα μας έκανες να νιώσουμε μια αγκαλιά όλοι μαζί. Αυτό είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε στην Ελλάδα.
1: Αυτό ήταν πολύ ωραίο, το ότι ενωθήκαμε και όλοι έτσι το πιστεύουμε. Στέψαμε μαζί και το γουστάραμε.
0: Πολύ έντονα.
1: Ήταν πραγματικά πολύ μεγάλο, έτσι ανεξαρτήτου
0: θέσεις,
1: αποτελέσματος, που έτσι πέσαμε λίγο όλοι από τα σύννεφα. Νομίζω όλοι μαζί μοιραστήκαμε την ίδια ξενέρα εκείνο το βράδυ.
0: Ένιωσες ότι καλύτερα να μην υπήρχαν στοιχήματα, να μην υπήρχε τίποτα από όλο αυτό, να πηγαίναμε στο έτσι.
1: Κοίτα, αν δεν υπήρχαν στοιχήματα που μας είχαν συνέχεια εκεί,
0: δεύτερη, τρίτη, πρώτη.
1: Σίγουρα, ρε παιδί μου, θα πηγαίναμε πιο χαμηλά την μπάλα και θα το, ίσως σαν ομάδα εμείς, να το απολαμβάναμε λίγο περισσότερο. Ότι πάμε να ζήσουμε, πάμε Eurovision. Εγώ δεν το ζήσα τόσο τέλεια, πάω στην Eurovision. Εγώ ήμουν συνέχεια σε φάση εκπροσωπώ την Ελλάδα και μπορώ να τη φέρω ψηλά. Οπότε πρέπει να κάνω το αδύνατα δυνατά. Και πραγματικά έδινα 15 συνεντεύξεις τη μέρα. Πήγαινα όπου μου λέγανε, σε όλο το προμοτούρ, 10 χώρες. Δηλαδή, πολλή δουλειά, πολύ στρες. Και εκείνο το διβδόματο που ήμασταν δηλαδή στη Βιέννη, εγώ ήμουνα, τι να σας πω, σε δερμοκοιτίδα. Δεν έβγαινα από το δωμάτιό μου, μην αρρωστήσω. Πήγαινα μόνο στα σημαντικά, ας πούμε. Οπότε πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν τα στοιχήματα, μπορεί να το είχα απολαύσει λίγο περισσότερο, να ήμουν λίγο πιο χαλαρός και να είχα απολαύσει λίγο περισσότερο τη στιγμή. Αλλά μην λέμε και ότι θέλουμε. Έζησα πραγματικά μεγαλεία από το σπίτι μου, από το χωριό μου, ας πούμε στα Σέρας. Βρέθηκα σε πρεσβείες. Πήγα στην Ολλανδία, πήγα Αγγλία. Τραγούδησα στα μεγαλύτερα stage της Ευρώπης πραγματικά. Και νιώθω ευλογημένος. Δηλαδή αυτό που έζησα ήταν, παιδιά, φοβερό. Ανεξαρτήτως το τι συνέβη εν τέλει στο τέλος. Ήταν φανταστικό. Και δεν το πίστευα πριν, δηλαδή όταν γράψαμε το Φέρτο, επειδή εγώ δεν ήμουν κάποιος γνωστός, δεν με γνώριζε κόσμος, έλεγαμε εντάξει δεν παίζει. Είναι ωραίο το κομμάτι, αλλά δεν παίζει, ρε παιδί μου. Σίγουρα κάπως θα πάνε τα κονέ, ο γνωστός γνωστού.
0: Είχε και ονόματα. Το Sing for Greece είχε και ονόματα μέσα που λες, να, θα μπορούσε να βγει ο
1: τάδε. Ναι, υπήρχαν και πολύ ταλαντούχα παιδιά. Και αυτό λέγαμε, ρε παιδί μου, σίγουρα κάπου θα πάνε, κατάλαβες, τα κονέ, τα λεφτά, το ένα το άλλο, το μπυρι-μπύρι, τα μέσα. Οπότε λέγαμε δεν παίζει. Οπότε όταν εν τέλει βγήκε το κομμάτι και έγινε χαμός και πλέον ήταν ξεκάθαρο σε όλους ότι θα πάει το Φέρτο. Χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί λέμε, ρε φίλε, οπότε υπάρχει ελπίδα για όλους. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Γιατί εγώ δεν είχα καμία γνωριμία, κανένα γνωστό, δεν είχα χρήματα.
0: Ναι, καμία πλάτη, κανένα δόντι.
1: Καμία πλάτη. Οπότε γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό δίνει ελπίδα σε μικρά παιδιά, το ότι μπορείς και εσύ να το κάνεις. Μπορεί ξαφνικά σε 2 χρόνια να πας στην Eurovision, ας πούμε.
0: Απίστευτο.
1: Είναι πολύ, πολύ ωραίο αυτό που ζήσαμε. Ναι,
2: είδες τελικά που όλα μπορούν να σε βούνε σε αυτή τη ζωή.
1: Ναι.
2: Εμένα αυτό που είπες τώρα πριν, ότι για το βάρος όλο αυτό που είχες στους ώμους σου, να ξέρεις, δεν φάνηκε απολύτως τίποτα. Φαινόσουν ότι το ευχαριστιέσαι τόσο πολύ, τόσο χαλαρός, δεν το έβγαλες καθόλου. Εμείς που σε βλέπαμε δηλαδή από τα social και την τηλεόραση, φαινόσουν ότι το απολαμβάνεις, σίγουρα το απολάμβανες.
1: Εννοείται το απόλαυσα.
2: Αλλά είναι και μια ευθύνη αυτή στους ώμους.
1: Τις δύσκολες και τις μαύρες στιγμές δεν τις βγάζουμε στο Instagram, ρε παιδί μου.
0: Γενικότερα.
1: Ναι, κατάλαβες, τις τραβάμε μόνοι μας συνήθως, ναι. Οπότε, ναι, προσπάθησα, ρε παιδί μου, να μην το περάσω προς τα έξω. Αλλά εντάξει, εμείς το ζήσαμε, παιδιά, φαβορί εκεί πέρα. Δηλαδή, εκεί ερχόντουσαν όλοι, δηλαδή και πέρα από τα στοιχήματα. Όλοι οι δημοσιογράφοι εκεί πέρα ήταν σε φάση πώς νιώθεις που μπορεί να το φέρεις δεύτερη φορά στην Ελλάδα, ας πούμε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: ναι,
1: να κερδίσει η Ελλάδα δεύτερη φορά. Δηλαδή ήταν αυτού του περιεχομένου μόνο οι ερωτήσεις που μου κάνουν όλοι. Οπότε είχαν θέσει τον πήγη τόσο ψηλά και θυμάμαι ότι. Εκεί όταν είχα τελειώσει το show, συνήθως δίνεις τα ακουστικά σου στους τεχνικούς όταν τελειώνεις και πας και κάθεσαι στο green room. Και εμάς μας είπανε κρατήστε τα.
0: Απίστευτο.
1: Και σε κάποια άτομα, ρε παιδί μου, σε κάποιες ομάδες, τρεις χώρες, τέσσερις, ξέρω εγώ, τους λένε συνήθως κρατήστε τα, γιατί σε περίπτωση που να μπορείς να. Οπότε αυτό τα κρατάμε εμείς έτσι. Περνάει, πριν ξεκινήσει η βαθμολογία εκεί για τις επιτροπές, περνάει και ο. Πώς το λέγανε τώρα, τον υπεύθυνο παραγωγής της Eurovision, της EBU, ρε παιδί μου, ένα μεγάλο όνομα, τώρα μου διαφεύγει. Περνάει από όλους τους καναπέδες, σταματάει στο δικό μας καναπέ και μου δίνει το χέρι και μου λέει συγχαρητήρια, ήσουν φοβερός. Και λέμε εκεί με τα παιδιά στο καναπέ, παιδιά,
0: δικό
1: λέτε! Και μετά ακολούθησαν τα επόμενα έτσι 60 πιο δραματικά λεπτά της ζωής μου που περιμέναμε απλά έτσι όλοι
0: παγωμένοι.
1: Με τα χέρια παγωμένοι, δεν το πιστεύαμε, λέμε... Κάποιο λάθος γίνεται. Θα αρχίσουν, θα μας δώσουν σε λίγο. Δεν γίνεται.
2: Θα γίνει η
1: το κάνουν για το suspense. Ναι. Λέμε και στην Παπαρίζου τότε. Δεν είναι.
0: Μπράβο. Όλοι νομίζω το σκεφτήκαμε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και τελικά αυτό όσο προχωρούσε η φάση, μέναμε για πιο παγωμένοι. Λέγαμε. Λες, μακάρι τουλάχιστον πεντάδα. Να είμαστε πεντάδα. Τίποτα.
0: Ναι, ναι, όχι, τι...
1: πεντάδα. Λέμε πώς θα γυρίσουν. Οπότε και εγώ. Όταν γύρισα, ας πούμε, στο ξενοδοχείο, δεν μπορούσα να ηρεμήσω, ρε παιδί μου. Τα σκεφτόμουν όλα αυτά τα πράγματα και...
2: Καλά, εδώ δεν μπορούσαμε να ηρεμήσουμε εμείς.
1: Ναι.
2: Εδώ, δηλαδή, σου λέω,
1: ήταν απίστευτο.
2: Έγινε χαμός.
1: Τώρα έχω λίγο...
0: Το ηρεμήσει,
1: μην νομίζετε. Δηλαδή, τόσο καιρό ήμουνα λίγο. Δεν το πιστεύω αυτό που έγινε. Δέκατη θέση, δεν παίζει, δεν γίνεται.
0: Εγώ πάντως, επειδή έβγαινε η Νορβηγία μαζί με σένα και ήταν το πρώτο. Ποιος ήταν πρώτος, ποιος ήταν δεύτερος.
1: Η Φιλανδία.
0: Α, ναι, Φιλανδία. Ναι. Η Λίντα.
1: Η Λίντα και ο Πιτ.
0: Εγώ έλεγα έτσι πως τρέχει αυτή και πάει στο βιολί να ανέβει στην καρέκλα. Α, μας κοντάψει ή την έχουμε την
1: καλά. Ναι, μεταξύ μας έτσι είχαμε φτιάξει μπιφ χωρίς λόγο μεταξύ εμείς με τους Φιλανδούς. Και ήταν πολύ αστείο γιατί επίσης, ας πούμε, το έχω ξαναφέρει αυτό, το ότι ήμασταν εκεί στο green room με το που τελειώσαμε τα act και οι δύο και πήγα εγώ στο δικό τους τον καναπέ και τους λέω, παιδιά, πραγματικά ήσταν φοβεροί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι τους κιόλας,
0: έτσι
1: classic,
0: ωραία,
1: πάρα πολύ ωραία. Και λέω, πραγματικά, παιδιά, εύχομαι τα καλύτερα και ποιος ξέρει, μπορεί του χρόνου να είμαστε στο Ελσίνκι, τους λέω, Φιλανδία. Λέω να κλείσω ένα interval act, κύριε παιδί μου, θα επικοινωνήσουμε λίγο. Και γυρνάει η Λίντα, μου λέει, εγώ πιστεύω θα είμαστε στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ, λίγες ώρες μετά.
2: Η Ντάρα σας είπε τίποτα.
1: Η Λίντα έκτη, εμείς δέκατη. Η Ντάρα ήταν φοβερή.
0: Ήταν
1: απίστευτη performer. Εγώ έκανα γενικά παρέα με την Ντάρα στα pre-party. Ήταν η μόνη. Μόλις έκανα παρέα, αλλά με την Ντάρα η αλήθεια είναι πως είχαμε έρθει πιο κοντά. Δηλαδή.
2: Ταιριάξατε.
1: Ναι, στέλναμε και μήνυματα. Είναι και αυτή λίγο έτσι τρελή. Σαν και εμένα έτσι λίγο. Οπότε το είχαμε βρει, ας πούμε, είχαμε χημεία. Και θυμάμαι ότι όταν είχα δει το δεύτερο ημιτελικό και είδα το show, γιατί η Ντάρα δεν εμφανιζόταν, δεν έκανε το act, δεν ήξερε κανένας τι θα γίνει. Εμάς είχαν διαδοθεί και όλα, έτσι,
0: ναι.
1: Λίγες μέρες πριν. Οπότε όταν είδα το show της Ντάρα, λέω.
0: That's it.
1: Λέω, εντάξει, αυτό είναι. Γιατί η κοπέλα είναι performer, το έδωσε όλο, πολύ φρέσκια. Πώς το λένε. Πολύ φρέσκο στήσιμο.
0: Ναι, μια παρουσία πολύ ωραία, πρωτοποριακή.
1: Αυτή ήταν φοβερή. Το βλέμμα, δηλαδή όλη η ερμηνεία, η φωνή δεν έφυγε πουθενά. Πραγματικά ήταν well deserved, της άξιζε. Εμάς δεν μας άξιζε
0: εγώ
1: για τη θέση.
0: Όχι, εγώ ήθελα
1: αλλά φέρτο. Στην Τάρα άξιζε η πρώτη.
0: Όχι,
1: ήταν φοβερή.
0: Όχι, εγώ ήθελα φέρτο. Τέλος.
1: Και ποιος δεν, και ποιος δεν. Έτσι είναι. Θα ήταν πολύ μεγάλο, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πειράζει, αφήσαμε ιστορία και πάλι.
2: Να πω κάτι τώρα εγώ που θέλω, ανεξαρτήτως τώρα αποτελέσματος, εγώ αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι μας έφερες κάτι πολύ σημαντικό εξίσου από τη Eurovision. Έφερες στο προσκήνιο ότι είναι συνέστηση. Έφερες στο προσκήνιο, μπερδεύω και τα λόγια μου τώρα, την καλοσύνη και αυτή την ευγένεια που έχεις, Ακύλα, που είχαμε πάρα πολύ καιρό να το δούμε. Και νομίζω
1: πιστεύω
2: ότι
1: η ευγένεια είναι το πιο σημαντικό,
2: ναι,
1: πραγματικά.
2: Δηλαδή στις εποχές που ζούμε νομίζω είναι πλέον ιδιαίτερο να το έχει ένας άνθρωπος και γι' αυτό σε ευχαριστούμε κιόλας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά. Και όντως πιστεύω το πιο σημαντικό είναι η ευγένεια. Δηλαδή δεν κοστίζει τίποτα και τους κάνει όλους να χαμογελάνε. Είναι
2: αυτό
1: πραγματικά το πιο σημαντικό.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα μια συνεργασία. Παπαζό και Ακύλας και το Ατελιέ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Να πούμε ότι ο Ακύλας πριν έρθει εδώ, δεν ήρθε αμέσως από τα Χανιά εδώ. Πέρασε και από μία δομή με παιδάκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πώς ένιωσες εκεί?
2: Ήταν πολύ όμορφα. Πολλές αγκαλίτσες.
1: Είσαι αγκαλίτσας εσύ.
2: Είμαι κι εγώ αγκαλίτσας. Πάρα πολλές αγκαλίτσες, δωράκια, ζωγραφιές. Ήταν πραγματικά πολύ, πολύ γλυκό όλο αυτό.
1: Και εδώ έξω τα παιδάκια σου έφεραν ζωγραφιές, αυτόγραφα, φωτογραφίες. Να, τώρα μπήκε κι άλλη μια ζωγραφιά.
2: Πραγματικά
1: μέσα.
2: Έχω γεμίσει ένα ολόκληρο. Είχαμε ένα μέρος τύπου αποθηκάκι. Πώς το λένε. Που είχαμε, ρε παιδί, παπούτσια, πράγματα. Και τώρα όλο εκείνο έχει γεμίσει με πανό, αρκουδάκια, πράγματα. Λέω, δεν γίνεται αυτά. Θέλω να τα μαζέψω όλα, όλα, όλα πραγματικά. Είναι τόσο, τόσο γλυκό που τα παιδάκια έχουν. Έχουν δει κάτι. Δεν ξέρω, έγινα λίγο Άι Βασίλης φέτος, νομίζω, έτσι. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν.
2: Δηλαδή, στις απόκριες, τι έγινε φέτος? Δηλαδή, ντύθηκαν εκεί πέρα Ακύλας η μισή Ελλάδα.
1: Έχεις δει. Μα έγινε μπραντ αυτό.
2: Έγινε μπραντ. Δεν περιμέναμε κάτι τόσο. Πώς το λένε, να επηρεάζει τόσο πολύ. Και νομίζω έτσι έγινε για λίγο ο Άι Βασίλης του 2026.
1: Τι θέλεις να κρατήσεις λίγο τον τίτλο του Άι Βασίλη?
2: Εντάξει, όχι, θα ήθελα να μείνω Ακύλας.
3: Είσαι καινοτόμος, Ακύλα, και θα σου πω γιατί είσαι καινοτόμος. Πες μου τι ημερομηνία γεννήθηκες.
2: 11 Φεβρουαρίου.
3: Και εγώ, είμαστε υδροχόοι. Έχουμε βέβαια 11 χρόνια διαφορά. 11 είναι.
1: Δεν ξέρω, δεν τα μετράμε 11. Τα χρόνια.
3: 11 είναι. Αλλά δεν
2: πολύ καλά γονίδια έχεις τότε.
3: Ξέρεις
2: όμως,
3: ότι...
2: γιατί φαίνεσαι.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρεις ότι είναι η χρονιά μας τώρα από εδώ και πέρα των υδροχών. Είναι,
2: ναι.
3: Ερχόμαστε όλοι στο προσκήνιο. Ναι, τα διαβάζω.
2: Άντε, πάμε λίγο, πάμε λίγο, υδροχόοι.
3: Εσύ το έχεις.
2: Το ζήσα εγώ. Ήταν η χρονιά μου.
1: Οπότε, Ράνι, μπορεί το χρόνο εσύ να είσαι στην Eurovision.
3: Καλά, Eurovision. Εγώ ξέρετε τι θέλω. Δεν θέλω Eurovision.
1: Τι θέλεις?
3: Δεν θα το πω, ναι. Θα το πούμε μετά.
1: Εγώ θέλω να σου πω πάντως ότι εμείς κάθε Χριστούγεννα, μιας που είπαμε και Άι Βασίλης, και θέλω λίγο γιατί έχει να κάνει και με τα παιδιά, κάθε Χριστούγεννα κάνουμε μια δράση, τα παιχνιδομαζέματα, δωροσκορπίσματα. Είναι μια δράση που όλα τα σχολεία του Ηρακλείου και όλη η πόλη μαζεύει παιχνίδια, τα οποία είναι αυτά τα παιχνίδια δεύτερης ευκαιρίας που έχουμε όλοι στο σπίτι και δεν παίζουμε πια.
2: Πολύ
1: και πηγαίνουν
2: δράση.
1: Σε όλες τις δομές, όπως εκεί που ήσουν πριν, σε όλες τις δομές του Ηρακλείου.
2: Τέλειο, τέλειο.
1: Και έτσι που είπε, Άι Βασίλη, σε σκέφτηκα λίγο. Λέω, τι γλυκούς φάνηκε με τα παιδάκια και τα όλα αυτά.
2: Ναι,
1: σαν
2: ναι.
1: Καλίτσες.
2: Είναι
1: τους.
2: Πολύ γλυκό αυτό που βιώνω και σε κάθε live με τα πανό. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Βέβαια, μου δίνουν αυτά δώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι, είναι αντίστροφο λίγο. Αλλά ναι, είναι πραγματικά υπέροχο όλο αυτό.
1: Τι όμορφα. Λοιπόν, σήμερα, ΕΛΜΕΠΑ. Θα το ζήσουμε όλοι και όλο, γιατί δεν είναι απλά βγαίνω με ένα μικρόφωνο και τραγουδάω. Βλέπω κάτι τσουλήθρες από
2: έχουμε
1: εδώ, παρτάρε. Φώτα από εκεί.
2: Υπερπαραγωγή σου έχω φέρει εδώ, Ηράκλειο. Έχω φέρει υπερπαραγωγή εδώ πέρα.
3: Ο Χάρης μου έχει υποσχεθεί ότι θα με ανεβάσει τους ώμους του για να βλέπω να φτάνω.
2: Τέλεια. Να κάνεις και μια τσουλήθρα μετά, αφού δεν την έχουμε, δεν την έχουμε πάνω στη σκηνή.
1: Και υποσχέζω ότι δεν είναι τελευταία συνέντευξη στο Love Radio Κρήτης. Και από τώρα ξεκινάμε για πολλές, γιατί έχω πολλές ερωτήσεις που δεν τις έκανα.
2: Παιδιά,
1: ακόμα.
2: Εγώ θέλω πώς και πώς να ξανάρθω εδώ πέρα για διακοπές, έτσι.
1: Έλα,
2: να κάτσω
1: τέλεια.
2: Λίγο. Οπότε εννοείται θα πεταχτώ για part του συνέντευξης.
1: Πραγματικά. Εδώ στο κέντρο είμαστε άλλωστε.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Και πριν κλείσουμε, για να γνωρίσουμε και λίγο την Ακύλα παραπάνω, θέλω με 6 λέξεις, 3 καλές και 3 κακές, να περιγράψει τον εαυτό σου. 3 θετικά, 3 αρνητικά. Μην πεις είναι δύσκολο και δεν μπορώ και τέτοια.
2: Λοιπόν. Είμαι αγχώδης.
1: Αχα.
2: Θα πω είμαι αγχώδης. Δύσκολα, αν μπω στο μονοπάτι της αυτοαμφισβήτησης, δύσκολα βγαίνω.
1: Okay.
2: Ζορίζομαι, δηλαδή υπάρχουν στιγμές που θα με αμφισβητήσω.
1: Μήπως δεν είμαι καλός, μήπως δεν το...
2: Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο αρνητικό? Είμαι πολύ λιχούδης, δεν μπορώ.
3: Α, καλέ, αυτό γιατί είναι αρνητικό?
2: Συνέχεια, εντάξει, μερικές φορές είναι λίγο δύσκολο, δεν βγαίνει πάντα.
3: Ξέρουμε να ζούμε καλά, αυτό είναι.
2: Ισχύει, ισχύει, ρε, εσύ, εντάξει. Τι άλλο?
1: Πάμε στα καλά, τρία καλά.
2: Πάμε στα καλά. Έτσι, με θεωρώ αρκετά δημιουργικό.
1: Αχα.
2: Καινοτόμο, πώς το πούμε, είμαστε στην υδροχώρη.
1: 11 Φεβρουαρίου.
2: Και... πιστεύω ότι όντως είμαι ένα ευγενικό παιδί. Δηλαδή από μικρό παιδί, δεν ξέρω αν ήταν όλο αυτό από το σπίτι μου. Φαντάζομαι ότι ήταν από το σπίτι μου, γιατί όλα τα παιδιά κάπως επηρεαζόμαστε από τους γονείς μας. Αλλά αυτό πιστεύω ότι η ευγένεια τα νικάει πραγματικά όλα.
1: Πανέμορφα όλα αυτά που λες. Πραγματικά πανέμορφα. Εγώ τώρα πήγα στο Λιχούδη, θυμόμουν όταν γύρισες από το Eurovision.
2: Ακριβώς.
1: Ό,τι μου λείψε και ήταν ένα story με ένα πιτόγυρο.
2: Ακριβώς.
1: Φίλος μου, λέω.
2: Μα τρώγαμε μόνο σνίτσελ εκεί πέρα. Λέμε εντάξει, πρέπει να γυρίσουμε να φάμε λίγο μια σκεπαστή εκεί πέρα.
3: Λίγο τζατζικάκι.
1: Λίγο τζατζικάκι.
2: Λίγο Ελλάδα. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Του χρόνου στη Βουλγαρία θα φάνε και μετά θα κατέβουμε Ελλάδα. Και παπαρίζουμε τη δεύτερη το πήρα εκεί.
2: Εντάξει, ναι, και ξέρει τι, η Βουλγαρία είναι δίπλα στι Σέρρε στην τελική. Η Αθήνα θα ήταν πιο μακριά από τι Σέρρε. Οπότε είναι. Το έκανε για του Σεραίου, κατάλαβε.
1: Το έκανε και ο Καπουτζίδη το έλεγε αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που πέρασε έστω έτσι λίγο χρόνο βρήκαμε και πέρασε μια βόλτα από το στούντιο του Love Radio.
2: Και εγώ χάρηκα πολύ, παιδιά, που ήρθα. Ήταν πολύ ωραία εδώ, καρδιές, κόκκινο χρώμα, το αγαπημένο μου χρώματα, μετά το πορτοκαλί και κλιματισμός, έτσι, οπότε πέρασα πολύ ωραία.
1: Σήμερα το βράδυ, ΕΛΜΕΠΑ, Press Start Tour, νομίζω θα γίνει ένας μικρός χαμούλης.
2: Ανυπομονώ, ανυπομονώ, θα παρτάρουμε τρελά σήμερα.
1: Εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Φιλιά πολλά. Σπάστο, σπάστο. Σπάστο, σπάστο. Άσε κάτω το κινητό σου.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σήμερα είναι λίγο μετά τις 4 και εμείς αποχαιρετάμε την Ακύλα. Γεια σου, Ακύλα!

Όταν υπάρχει ευγένεια, αυτό είναι σίγουρο το αποτέλεσμα. Ο Ακύλας πραγματικά ένα παιδί με πηγαία ευγένεια, με πολύ ωραίο χαρακτήρα. Την καλησπέρα μου σε όλους εσάς εκεί έξω στο Love Cafe μας που ήρθατε και είδατε και χαιρετήσατε τον αγαπημένο σας καλλιτέχνη. Σήμερα το βράδυ, ΕΛΜΕΠΑ, Πρέστα, Αρτούρ και ο Ακύλας θα είναι μαζί μας στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Μαζί θα είμαστε τώρα μέχρι και τις 7. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης στο μικρόφωνο του σταθμού. Πάμε για αναβίση.

Olivia Dean και Man I Need. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλή εβδομάδα να πω, είναι Δευτερούλα, ο μήνας έχει 20. Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε και παρέες, γιατί πριν λίγο που ήταν ο Ακύλας εδώ το Love Cafe ήταν γεμάτο κόσμο. Κόσμο που έρχεται και μας λέει πόσο ωραία νιώθει με το ραδιόφωνο, πόσο παρέα τους κάνουμε καθημερινά και παίρνουμε και εμείς, ξέρετε, τα δικά μας τα κοπλιμέντα που μας αρέσει πολύ. Έχει έρθει και η φίλη μου η Εύα από το Ρέθυμνο με το σύζυγό της, το Μάνο, και ξέρετε, το ζούμε έτσι. Σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας. Να πούμε λίγο χρόνια πολλά στον Ηλία, είναι του προφήτη Ηλία. Μεγάλη γιορτή για την Κρήτη μας, έχουμε και χωριό μόνιμο. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα της Σελήνης, όπου καθιερώνεται από το 2021 και είναι η επέτειος της πρώτης προσεδάφισης του ανθρώπου στη Σελήνη το 1969 από τους Αμερικανούς αστροναύτες, τον Άρμστρονγκ και τον Όλντριν. Ήταν η διαστημική αποστολή Απόλλων 11. Με σκοπό την ευαισθητοποίηση τότε της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και την αξιοποίηση της Σελήνης. Δείτε τώρα, μιας που είναι η Διεθνής ημέρα της Σελήνης, πάμε να κάνουμε μια καντάδα. Το καινούργιο τραγούδι του Απόν το ακούμε εδώ στο Love Radio Crete.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης. Ένα θαύμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σήμερα παίζουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ομολογουμένως μια ζεστή μέρα του Ιούλη, 20 του μήνα. Και αύριο και μεθαύριο, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ ζεστά. Σε σημείο ότι την Τετάρτη βλέπω εδώ μέχρι και 38 βαθμούς. Τρία θα είναι τα αποφοράκια. Καταλαβαίνετε ότι οι επόμενες δύο μέρες έρχονται πάρα πολύ ζεστές. Να σας βρουν. Γελάω, να ξέρετε, γιατί η Αγγελίνα Σταματάκη είναι εδώ έξω ακόμα και νομίζει ότι και μου κάνει και γκριμάτσες, καταλαβαίνετε τη ζωή, ε. Έλα μέσα, έλα. Δύσκολη ήταν. Δύσκολη ήσουν, να κούκλα μου, δύσκολη. Όχι, μη φοβηθείς.
1: Θα φοβηθώ και θα κάτσω εδώ στη θέση του Ακύλα. Γιατί και εμένα το όνειρό μου ήταν να πάω στη Eurovision και δεν πήγα ποτέ.
0: Να το. Μα και το Ακύλα ήταν και πήγε πολύ γρήγορα. Οπότε μπορεί και εσύ του χρόνου.
1: Στα 34 μου όλα αυτά.
0: Του πάρα χρόνου, γιατί του χρόνου θα πάει Ράνιο.
2: Καλή είναι η χρονιά μου, είπαμε τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Αστρολογικά, εσύ τι ζώδιο είσαι?
1: Ζυγός με ζυγό.
0: Ο ζυγός χάλια.
2: Καμία σωτηρία δεν
0: τίποτα,
2: υπάρχει.
0: Καμία σωτηρία.
1: Γιατί?
0: Στην καλύτερη 10 με 1 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.
2: Άντε και ένα γάμο τώρα έτσι το Σεπτέμβριο και καλά σου.
1: Κάτι ξέρει. Ναι. Κάτι, όχι και μέτριος ο γάμος μου.
0: Τίποτα, χάλια θα είναι.
1: Εγώ θέλω να πω thank you Europe, thank you Greece. Είναι το όνειρό μου, αυτό θέλω.
0: Μπορεί το γάμο και εσύ να βγει με τη σημαία, πώς κάνουν και στο παρέιντι χώρες που βγαίνουν τη σημαία του κάθε.
1: Ακούστε με, επειδή θα είμαι η νύφη και είμαι η πρωταγωνίστρια, το έχω σκεφτεί να το ζήσω όλο μόναχη. Δηλαδή να βγω κανονικά με καπνούς, να τραγουδήσω, να κάνω σου μόνη μου, γιατί θα είναι εκεί όλοι. Δεν θέλω να με στεναχωρήσω, θα μου κάνω ου, μπράβο!
2: Τέλειο.
0: Άκου τώρα.
2: Εγώ να ξέρω, θα είμαι μεγαλύτερη σου φαν εκείνο το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Να το βρήκε την πρώτη σου φαν, τη μεγαλύτερη.
1: Υπογράφω και αυτόγραφα.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Και παντού.
0: Love Radio Crete 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόχρησκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810-37-1370 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, πίτσες και σνακ αλφα, μπισκότα λατίνι και έτοιμα γεύματα Μπαρμπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, πίτσα αλφα special 2 τεμαχίων, 6 ευρώ και 47 λεπτά. Μπισκότα King Soft Triple Chocolate, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Φέτα δοδόνη, 10 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε από τον Μπαρμπαστάθη,

0: ευρώ και 19 λεπτά. Ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο Love Radio Crete 102,8. Τραγούδι που έχει την υπογραφή του Γιώργου Σαμπάνη. Ήταν εδώ λίγες μέρες πριν. Ζήσαμε μια πολύ ωραία συνέντευξη και μια ακόμα ωραιότερη συναυλία, εννοείται, στο Θέατρο Τεχνόπολη. Σήμερα όμως πάμε ακύλα στο ΕΛΜΕΠΑ. Σήμερα τώρα, 20 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα. Ξανά το λέω. Λέμε έτσι χρόνια πολλά και στο Σκάκι, είναι η Παγκόσμια Μέρα Σκακιού. Σαν σήμερα τώρα, το 1974, τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε δει το Φαμαγκούστα, μια σειρά που έπαιζε στην τηλεόραση λίγες μέρες πριν. Εμένα ήταν η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά με την τουρκική εισβολή, πέρα από αυτά που μαθαίναμε στο σχολείο. Δύσκολες ημέρες. Και σαν σήμερα τώρα πάμε στα πιο καινούρια. Πάλι μια περίεργη ημέρα, το 2015, στις 20 του Ιούλη, ανοίγουν τα καταστήματα των τραπεζών μετά την τραπεζική αργία που είχαν κλείσει οι τραπεζές, το θυμάστε. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς και το όριο ανάληψης μετρητών που παραμένει στα 60 ευρώ τη μέρα. Ακούγεται τόσο παλιό αυτό το πράγμα. Είναι 11 χρόνια πίσω που κάναμε ουρές για να πάρουμε 60 ευρώ τη μέρα από την τράπεζα. Ευτυχώς έχει φύγει λίγο από τη μνήμη μας, αλλά ήταν πολύ δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα τότε. Η κρίση ήταν πολύ βαριά. Μένουμε όμως εδώ, στα καλοκαιρινά μας, εδώ στο Love Radio Crete. Με Roxette και The Look συνεχίζουμε.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Ωρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου και η καρδιά σου Πέτρα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μιας που ακούσαμε Έλληνα Παπαρίζου, έρχεται και το Voice για 12η σεζόν στην τηλεόραση του Sky με παρουσιαστές. Μετά την απόφαση του Γιώργου Καμπουτζίδη να αποσυρθεί στο ρόλο του παρουσιαστή, τη θέση αναλαμβάνει και πάλι ο Γιώργος Λιανός. Ενώ στις καρέκλες αυτές για επόμενη σεζόν ξανά ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστρος, ο Γιώργος Μουζουνάκης και η Έλληνα Παπαρίζου. Κάποια στιγμή το όνομα της Έλληνας Παπαρίζου είχε παίξει στο να μην είναι φέτος και είχε μπει ξανά η Δέσποινα Βανδύ. Όμως όλα δείχνουν ότι θα είναι ξανά και είναι και ωραία και ως coach και ως τραγουδίστρια και στην τηλεόραση και η παρουσία της έτσι τηλεοπτικά μας δίνει να καταλάβουμε ότι αυτό το κορίτσι είναι πολύ τάλαντο. Για τη συνέχεια, Let Me Be στο Love Radio Crete 102,8. Ένα από τα τραγούδια του καλοκαιριού ομολογουμένως. Το χορέψαν για τα κορίτσια μας στην Πάρο, νομίζω ήταν, ή στην Νίο. Εντάξει. Οπότε το ακούω, σκέφτομαι το χορευτικό. Μπείτε και εσείς στο Instagram Love Radio Crete και βρείτε το χορευτικό για να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Μαρία Λιαδάκη, Ράνια Πιλάλη και Αγγελίνα Σταματάκη να χορεύουν στα σοκάκια του νησιού του Κυκλαδίτικου.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με το Χάρη Γαρεφαλάκη, με καφεδάκι και αυτό το μεσημέρι θα το κάνουμε μαζί απόγευμα. Υπάρχουν λοιπόν ειδήσεις που πραγματικά αξίζει να μοιραζόμαστε. Στα Πέτσα Μόλις έχουν ήδη ξεκινήσει οι μέρες υιοθεσίας κουνελιών για όλους εσάς που σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα μικρό νέο φιλαράκι. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Crete 102,8 στο 6956-64-1028 γράφοντας το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνο σας και η ομάδα του Πέτσα Μόλις θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Περισσότερα για όλα αυτά θα βρείτε στο petsamolis.gr. Και επειδή το καλύτερο καλοκαίρι γράφεται πάντα με δυνατές μουσικές, βουτιές και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, κάθε Σάββατο δίνουμε ένα ωραίο ραντεβουδάκι καλοκαιρινό στο Cicadas Escape Experience στον Καρτερό. Σας περιμένουμε εκεί με εκπομπή, με μικρόφωνο στο χέρι, με κοκτέιλ, με σούσι, πολλές εκπλήξεις για όλους και για όλες. Cicada Weekend, πλέον πολύ αγαπημένο project για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπείτε σήμερα κιόλας στο Instagram του Love Radio Crete 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και διεκδικήστε κι εσείς ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία σε όλους!
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Μια γλυκιά καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Δευτερούλα. Ο μήνας έχει 20, είναι λίγο μετά τις 5. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις παραμένει ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης μαζί ως τις 7. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε με Michael Jackson αυτή την ώρα με τραγούδι από το 1996. They don't care about us εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Έντονη διαμαρτυρία απέναντι στο ρατσισμό, στην αδικία, στη βία και στην κοινωνική αδιαφορία. Και ακόμα και σήμερα αυτά τα μηνύματα παραμένουν.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ και σήμερα απόγευμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα να πούμε ξανά. Και σήμερα έχουμε έτσι λίγο μια σκέψη παραπάνω στην αυριανή και μεθαυριανή μέρα που θα έχει λέει πάρα πολύ ζέστη στην Κρήτη μας, με ένα μικρό καύσωνα θα πω εγώ. Γι' αυτό να φροντίσουμε να ενυδατωθούμε όπως προβλέπετε. Ένα νεράκι παραπάνω να το πιούμε, ακόμα και αν δεν διψάμε να έχουμε πάντα δίπλα μας, βοηθάει πάρα πολύ να έχουμε δίπλα μας ένα μπουκάλι με νερό. Γιατί όταν το βλέπουμε κάπου θα σκεφτούμε να πιούμε λίγο παραπάνω, ακόμα και όταν δεν διψάμε. Χρειάζεται να μένουμε σε δροσέρους και κλιματιζόμενους χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, ειδικά το μεσημεράκι. Και τώρα έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με καινούριο τραγούδι. Όλα μαγικά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Απολαυστικό και καλοκαιρινό. Τα ακούμε δυνατά.

Coldplay και Feels Like I'm Falling In Love. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Coldplay και Feels Like I'm Falling In Love. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δευτερούλα, σήμερα νέα εβδομάδα ξεκινά και εβδομάδα πολύ πολύ ζεστή.

που χρειαζόμαστε. Επίσης, αν κλείσουμε τα μπατζούρια και τις κουρτίνες όταν ο ήλιος χτυπά το σπίτι μας, είναι ένας τρόπος για να κρατήσουμε το σπίτι μας σχετικά δροσερό και να το αερίζουμε αργά το βράδυ. Ή πολύ νωρίς το πρωί. Να ποτίζουμε και τα λουλουδάκια μας, ε! Πιο πολύ το λέω για να τα ακούω εγώ, γιατί είμαι πολύ ξεχασιάρης με τα λουλούδια στο μπαλκόνι. Παρ' όλα αυτά μου αρέσουν πολύ. Δευτερούλα σήμερα. Και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε, όσο ζεστά και αν είναι εκεί. Είτε παραδοσιακά στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις τους 102,8 στα FM, στα RGNA που λέγανε οι παλιότεροι. Ο Χάρης ο Γαρεφάλαξης είναι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.

0: Φοράς παραλία γυμνιστών?
1: Φαίνεται, ε.
0: Λιγάκι.
1: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
0: Τι να με νοιάζει?
1: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
0: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
2: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
3: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Ρολάκια κοτόπουλου μόνο 7,45.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και έτσι σε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

David Guetta, Tone Sentai και Teddy Swims. Το τραγούδι λέγεται Gone Gone Gone εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Δευτέρουλα σήμερα 20 του Ιούλη. Επίσης με αφορμή τη ζέστη και όλα αυτά τα οποία λέμε σχετικά αυτή την ώρα, θέλω να σας πω ότι είναι καλό να φροντίζουμε και τα δικά μας τα κατοικίδια. Ας αποφύγουμε τις βολτίτσες μαζί τους το μεσημεράκι, τα ποδαράκια τους καίγονται. Είναι δύσκολο να περπατήσουν σε αυτό το καυτερό το δρόμο, είτε στο πεζοδρόμιο, όπου και αν είναι. Γενικότερα να τα φροντίσουμε και αυτά, γιατί ζεσταίνονται όσο και αν το. Αν δεν το αντιλαμβανόμαστε. Επίσης, να φροντίσουμε να έχουμε έξω από το σπίτι μας νεράκι χλιαρό για τα αδέσποτα ή δροσερό ακόμα καλύτερα. Επίσης, πρέπει να αποφύγουμε την βαριά σωματική άσκηση με τις ώρες σε υψηλές θερμοκρασίες. Αν είναι να γυμναστούμε, ας γυμναστούμε νωρίς το πρωί ή μετά τη δύση του ηλίου. Με ελαφριά γεύματα, να αποφύγουμε τα πολύ βαριά και λιπαρά φαγητά, όλα αυτά θα φροντίσουν να αντέξουμε τις δύο επόμενες μερούλες. Συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο που φέτος κλείνει 30 χρόνια στη μουσική. Με πάρα πολλές επιτυχίες στη φαρέτρα του. Ο Αντώνης Ρέμος μας τραγουδά, μα δεν γίνεται. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εσείς μένετε στην παρέα μας και περιμένω και τα μηνυματάκια σας στο 69-56-64-10-28 στο Viber του σταθμού. Να δούμε τι κάνετε και πού είστε. Πάμε για μουσική.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, re, mi, fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, na, to, fa, e, και, si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Donato κύριε, Donato. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Casa Donato, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: Κοντογιάννης, Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
2: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Αϊ Αντώριου. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και μαζί θα είμαστε έως και τις 7. Εννοείται ότι αυτές οι μέρες και σήμερα και αύριο και μεθαύριο ακόμα και όταν είναι απόγευμα όπως τώρα, πρέπει να φροντίσουμε να βγούμε με αντιλιακό έξω γιατί ο ήλιος είναι πολύ, πολύ ζεστός. Δεν το συζητώ για το μεσημεράκι, αλλά από το πρωί. Να φροντίσουμε το δέρμα μας. Πρέπει να φοράμε και καπελάκι και αντιλιακό όλες τις μέρες αυτές τις πολύ, πολύ ζεστές. Αν τώρα δούμε ότι ελνά ένας πονοκέφαλος έρχεται, να μια δυναμία υπερβολική, να μια ναυτή, να μια ζάλη. Εννοείται, φροντίζουμε τον εαυτό μας λίγο παραπάνω. Μπορούμε να πάμε και σε μια θάλασσα, να κάνουμε και μια βουτιά, να βουτάμε μέσα, αλλά το μεσημεράκι εννοείται κάτω από σκιά μόνο.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
6: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
2: Νούμερο 3.
7: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
2: Νούμερο 2.
8: Αλήθεια τώρα.
9: Αλήθεια τώρα.
2: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι? Το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
10: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
9: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
10: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
16: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ώρα εκπομπής είναι λίγο μετά τις 6. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Ο μήνας έχει 20 και είναι Δευτερούλα. Ωραιότατη Δευτερούλα. Ξεκινάμε με Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα με το τραγούδι «Μπορώ και εγώ». Μαζί θα είμαστε έως και τις 7.

τραγούδια από τα παλιά. Γιώργος Τσαλίκης και Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Ομολογουμένως από τα πιο δυναμικά τραγούδια του και το απολαύσαμε μόλις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε τώρα μία βόλτα στα κυποθέατρα της πόλης μας για να δούμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα στις 9.30 θεατρική παράσταση Αντιγόνη στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, η γνωστή Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Αν τώρα κι εσείς, με Λένα Παπαλιγούρα εννοείται, με Μελέτη Ηλία, με Μιχάλη Οικονόμου, γενικότερα πολύ πλούσιος ο θείασος, αν τώρα κι εσείς θέλετε να πάτε να δείτε μια τέτοια ιστορία, καλό είναι να έχετε λίγο μελετήσει πριν, να καταλάβετε τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση για να μπορείτε να τα καταλάβετε. Σήμερα στο Μάνος Χατζηδάκη στις 9 παρατέταρτο συναυλία «Όταν η ποίηση γίνεται τραγούδι», αφιέρωμα στη μελοποιημένη ελληνική ποίηση με τη χοροδία «Ιωνία Αηδών», ενώ σήμερα στο Μίκης Θεοδωράκη στην Πιλιπθλέμ στις 9 πλουμιστά παραμύθια «Ιστορίες της θάλασσας» με την Ευαγγελία Ορφανουδάκη, μια μουσικοαφηγηματική παράσταση. Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν και σήμερα στην πόλη μας. Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile για τη συνέχεια στο Love Radio Crete.

0: Νίνο και ερωτά μου στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και ομολογουμένως σήμερα είναι και η βραδιά του Ακύλα για το Ηράκλειο. Σε περίπου μία ωρίτσα θα ανοίξουν οι πόρτες για να μπορέσουμε κι εμείς να δούμε την συναυλία, τη μοναδική στο Ηράκλειο για φέτος του Ακύλα. Με άλλη μία συναυλία να έχει προηγηθεί στα Χανιά και λίγες ώρες πριν, χαρά μας μεγάλη, ήταν εδώ αυτός ο καλλιτέχνης, όπου με την ευγένειά του, με το χαμόγελό του και όλη αυτή τη δυναμική του, ήρθε στο στούντιο και γέμισε πραγματικά το στούντιο και τα χαμόγελα των παιδιών που ήταν εδώ και τον είδανε. Ήταν μεγάλη χαρά για εμάς, εννοείται. Σήμερα λοιπόν, Ακύλα στο ΕΛΜΕΠΑ και εννοείται θα είμαστε και εμείς εκεί, το Love Radio Crete 102,8 σύσσωμο. Για τη συνέχεια πάνω στους Μουζουράκες και αυτή είναι η ζωή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Συντονίστε.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestic Bike Πιστάκη τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 28.

0: 210-822-930.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Και εμείς jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
7: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
6: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
10: Για Radio Crete 102,8 ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Pet Samolis σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμβρόσια. Λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ. Δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και όπως είπα και λίγο πριν, σαν σήμερα το 1974 γίνεται τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις από την Τουρκία προς την Κύπρο με γενική επιστράτευση της Ελλάδος. Μαύρη μέρα για το νησί μας, μαύρη μέρα και για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ένα. Και μια είχαμε και τον Ακύλα πριν και θα μείνουμε λίγο στη Eurovision. Το 1976, δύο χρόνια αργότερα, γιατί το 1975 δεν συμμετείχαμε στη Eurovision, έρχεται η Μαρίζα Κόχ λοιπόν και τραγουδά ένα τραγούδι για την Κύπρο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη Eurovision. Μάλιστα φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, ίσως να το έχετε δει όσοι είστε λίγο πιο Eurovision fans, και παρότι της είπαν ότι υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής από την Τουρκία και να μην βγει στην σκηνή, εκείνη με δική της ευθύνη φόρεσε ένα αλεξίσφαιρο γυλαίκο και ανέβηκε και τραγούδισε το δικό της μυρολόι. Ήταν μια κραυγή διαμαρτυρίας για την Κύπρο. Και έρχεται τώρα η επιστροφή της Μαρίζας Κόχ στο Σανίδι και κρύβει μια βαθιά συγκίνηση στην παράσταση «Η γυναίκα της Ζάκυνθος», διάλογος στα ερείπια του Μεσολογγίου. Ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη. Η εμβληματική ερμηνεύτρια θα ανέβει ξανά στη σκηνή φορώντας εκείνο το μαύρο, το αυθεντικό φόρεμα που εμφανίστηκε τότε στη Eurovision, ακριβώς 50 χρόνια μετά, αποδίδοντας φόρο τιμής και στην προσωπική της διαδρομή, αλλά και στους ανθρώπους που έπεσαν. Πολύ με συγκινεί αυτή η ιστορία. Βρείτε λίγο το χρόνο να μιλήσετε στα παιδιά σας για αυτά. Όχι τόσο για να μάθουν τα μαύρα, όσο για να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη. Για τη συνέχεια είναι ο Σάξο Ρουβάς και ο Σοζό, εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8. One more time.
9: Summer in love. Καλοκαίρι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στη νύχτα στο Love Radio Crete 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, γιατί αυτή τη Δευτέρα ήμασταν μαζί από το μεσημεράκι με τον Ακύλα και έδωσε μια αποκλειστική συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις λίγο πριν ανέβεις στη σκηνή στο ΕΛΜΕΠΑ. Εννοείται ότι θα είμαστε εκεί. Έρχεται η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει συντροφιά από τις 7 έως και τις 10. Και εμείς θα λέμε ξανά αύριο στις 4 κανονικά στο ραντεβού της Τρίτης μας. Φιλιά πολλά! Για χαρά!

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, Douche Dove 700ml, μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά Καζολίν, 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dove, Axe, Skip, Καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια και σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 31 βαθμούς. Παραμένει πολύ ψηλά. Έχουμε δύση ηλίου 8:32 και εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ για να απολαύσετε 3 ολόκληρες ώρες παρέα.

Αυτό ήταν ο Harry Styles, as it was, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 που είστε σταθερά συντονισμένοι από το πρωί στο βράδυ και συμβαίνουν υπέροχα πράγματα. Νωρίτερα με το Χάρη Γαρυφαλάκη είχαμε τον Ακύλα στο στούντιο. Σήμερα έχει τη μεγάλη του συναυλία εδώ στο Ηράκλειο Κρήτη και χαιρόμαστε γι' αυτό. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα και χρόνια πολλά στον Ηλία, το προφήτη Ηλία σήμερα. Μεγάλη γιορτή, γιατί όχι. Και έχω και έναν Ηλία να στείλω τα χαιρετίσματα. Γεια σου Ηλία που μας στέλνει συνήθως μήνυμα, ελπίζω να μας ακούς. Διεθνής ημέρα Σελήνης σήμερα και με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Σελήνης να πούμε ότι πίσω στο 1969 τέτοια μέρα ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Σε άλλα νέα σήμερα οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που το κατέκτησε η Ισπανία και όπως γράφουν όλοι η ομάδα που λύγησε το Θεό πανάξια παγκόσμια πρωταθλήτρια και ούτω καθεξής. Και εννοείται ότι πολλά τα βίντεο που κυκλοφορούν για το χθεσινό αγώνα, για τα παρατράγουδα που συνέβησαν, αλλά και για τον Γιαμάλ, γιατί έχει κλέψει την παράσταση μαζί με τον μικρό του αδερφό. Εμείς τώρα θα πάμε να απολαύσουμε. Θοδωρή Φέρη, είπες και τι δεν είπες. Δυναμώστε και περιμένω να μου πείτε τι κάνετε. Καλή εβδομάδα!

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: τα κλειδιά.
1: Όχι, μην χάσετε τα κλειδιά. Καλά τα λέει η Λεωνόρα Ζουγανέλη. Δεύτερα κλειδιά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τι να πρωτοπώ τώρα, έχω κάποια μηνύματα. Μάλλον θα πάνε για πιο μετά. Έρχεται λέει η Μπουρίνη, αλλά δεν έρχεται εδώ. Θα μείνει στη Βόρεια Ελλάδα. Και εντάξει, και η Θεσσαλονίκη θα τα δουν λίγο σκούρα σήμερα. Τοπικά λοιπόν τα φαινόμενα, γιατί έλεγαν οι μετεωρολόγοι ότι αλλάζει το σκηνικό του καιρού, αλλά μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, συγγνώμη, θα το δουν αυτό. Ενίσχυση των ανέμων, έντονη βροχή, αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα. Μιλάμε τώρα καταιγίδες, έτσι, βροντές, αστραπές. Εμείς κατά τα άλλα θα κινηθούμε σε κλαίο καύσωνα από την κεντρική Ελλάδα και κάτω. Θα έρθει και η αφρικανική σκόνη, μάλλον σε εμάς, οπότε προετοιμαστείτε. Πολλές οι περιοχές που θα φτάσουν τα 40, όπως λέει η Έμι, υπάρχει και αναλυτική πρόγνωση. Εμείς εδώ να φοβόμαστε, ειδικά εκεί προς τον νότο, προς τη Μεσαρά. Δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εντάξει, θα τα βγάλουμε. Θα τα βγάλουμε πέρα. Έχουμε τη θαλασσίτσα, έχουμε τα ωραία μας. Θα πάμε να δροσιστούμε. Μπορείτε να έρθετε και εδώ. Εμείς εδώ έχουμε ιδανική θερμοκρασία. Μιλάμε τώρα ότι το air conditioning σταθερά στους 20-21 βαθμούς εδώ στο Radio Cafe μας. Και τα παιδιά τα υπέροχα έξω, με το χαμόγελο, με την τέλεια ενέργειά τους, με το καλαμπούρι τους. Πολύ ωραία. Ελάτε λοιπόν εδώ να απολαύσετε το δροσερό σας καφεδάκι, το χυμό σας, το ποτάκι σας, ό,τι θέλετε. Να πούμε και το rooftop bar πάνω, το 360 rooftop bar είναι ανοιχτό από το πρωί στο βράδυ. Γιατί όχι, ελάτε εδώ, σας περιμένουμε. Και εμείς εδώ είμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε με R.A.M. και Losing My Religion. Ελπίζω να είστε καλά, γιατί κάτι μηνύματα παίρνω που δεν είναι και τόσο ενθουσιώδη. Όλα καλά, δευτερούλα είναι, θα φύγει. Θα φύγει και θα έρθει και το τέλος της εβδομάδας. Απολαύστε κάθε στιγμή.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκο τζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς

0: Έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Τι κάνεις? Αυτός ήταν ο Νίνο, παρέα με τη Ζώζεφιν, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κοιτάζω παράλληλα τα μηνύματα. Λοιπόν, ναι, δεν έχω σχολιάσει κάτι μέχρι στιγμής για το χθεσινό μου διάλειμμα. Εγώ θα κρατήσω την πιο όμορφη σκηνή στα δικά μου μάτια, την πιο όμορφη στιγμή. Ήταν όλα αυτά τα παιδιά τα οποία ήρθαν από την Ουγκάντα και βρέθηκαν εκεί στη σκηνή του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα παιδιά που χόρεψαν δίπλα στη Σακίρα. Είναι οι Ghetto Kids και έκλεψαν πραγματικά την παράσταση στο σόου. Εκεί, ειδικά στο ημίχρονο που έκαναν την επίσημη εμφάνιση, τέλος πάντων, βγήκαν και χόρεψαν μαζί της. Υπέροχοι. Είναι οι Ghetto Kids, μια χορευτική ομάδα σε περίπτωση που δεν ξέρετε, από τις φτωχογειτονίες της Καμπάλα στην Ουγκάντα. Εμφανίστηκαν στο ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου εχθές μαζί με τη Σακίρα και τον Burna Boy. Η ομάδα έγινε γνωστή το 2014, είναι χρόνια τώρα γνωστή, μέσω του viral video clip City of Lost του Eddie Kenzo, που άνοιξε τον δρόμο για παγκόσμια αναγνώριση. Το 2023 συμμετείχαν στο Britain's Got Talent, κερδίζοντας την προσοχή κοινού και κριτών με τις χορογραφίες, αλλά και την ιστορία τους, γιατί κρύβεται κάτι πολύ όμορφο από πίσω. Σήμερα έχουν πάνω από 9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και 13 εκατομμύρια στο TikTok, με εκατομμύρια προβολές σε κάθε νέο βίντεο. Η ομάδα έχει λάβει σημαντικά βραβεία και εννοείται ότι αυτή τη στιγμή βρέθηκε δίπλα στη Σακίρα και το απόλαυσαν ιδιαίτερα, όπως και εμείς. Πάμε τώρα σε Scorpions και σε Mean Angel.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και τώρα πάμε μία βόλτα παραλία, και όχι σε μία τυχαία παραλία, στην καλύτερη παραλία, σε κάταση Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί κάθε Σάββατο. Η πιο in love παραλία της Κρήτης σας περιμένει όλους εσάς με καφέ από το πρωί, κοκτέιλ στο βράδυ, το καλύτερο ηλιοβασίλεμα και άπειρες επιλογές για φαγητό και σούσι. Εμείς θα είμαστε εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν από ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας απλά στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθώντας τα βήματα που είναι πολύ απλά και καλή επιτυχία.
1: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
2: Φαίνεται, ε.
1: Λιγάκι.
2: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
1: Τι να με νοιάζει?
2: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
1: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Δευτέρα, 20 Ιουλίου, ο Ακύλας live στο Ηράκλειο. Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, κάνει στάση στο Love Radio Crete's 102,8 για μία αποκλειστική συνέντευξη στον Χάρη Γαρεφαλάκη στις 3 το μεσημέρι. Και εσύ μπορείς να είσαι εκεί.
8: Okay.
7: 20 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν στο Love Cafe στο Καψίς Αστόρια, θα γνωρίσουν από κοντά τον Ακύλα, θα φωτογραφηθούν μαζί του και θα μπουν στην κλήρωση για δωρεάν προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία.
9: Σε τραγγίλα, Ακύλα.
7: Μπες τώρα στο Instagram του Love Radio Crete's 102,8, βρες το σχετικό post και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία πριν από όλους μόνο στο Love Radio Crete's 102,8.

ήταν η Μπέγκη Ζήνα με το τραγούδι Ματώνω. Εσείς είσαστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Greece 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε αυτά που πρέπει να συζητάμε, να τα γνωρίζουμε, να τα ακούμε. Πάμε στο ΙΤΕ λοιπόν, γιατί κάνουν σπουδαία πράγματα εκεί. Οι επιστήμονες αποκάλυψαν μηχανισμό που προστατεύει το νευρικό σύστημα κατά τη γύρανση. Ο μηχανισμός παράλληλα προάγει τη μακροζωία. Και όλα αυτά μέσα από μία μελέτη του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Πολύ όμορφα πράγματα, μπορείτε να βρείτε σχετικό άρθρο. Μία σημαντική ανακάλυψη φωτίζει τους μοριακούς μηχανισμούς της υγιούς γύρανσης και της διατήρησης της λειτουργίας του νευρικού συστήματος. Πραγματοποίησαν ερευνητές του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας ΙΤΕ. Οπότε, εάν ψάξετε εκεί, θα βρείτε όλα αυτά που πραγματικά αξίζει να γνωρίζουμε. Υπάρχει και σχετικό βίντεο. Πολύ αξιόλογα πράγματα κάνουν γενικά στο ΙΤΕ και όχι μόνο. Μπράβο. Και πάμε σε Taylor Swift τώρα, παρέα με το τραγούδι της The Fate of Ophelia.

0: Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, να μείνεις εδώ και εσείς να μείνετε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν θα σχολιάσω τα του Τραμπ, δεν θα σχολιάσω τα κακοσκήμενα πάλι της επικαιρότητας, ό,τι και αν είναι αυτά που σχολιάζουμε εμείς στις παρέες μας και στα μηνύματα που έχω ήδη λάβει. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και εγώ θα σας πάω σε γαστρονομία, θα σας πάω σε πολιτισμό, σε υγεία. Επιστρέφει λοιπόν ξανά το Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το 12ο Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας. Κυριακή 2 Αυγούστου ξεκινάει και είναι πολλά τα πράγματα, πολλά τα ωραία που μπορούμε να δούμε. Για 12η λοιπόν συνεχή χρονιά συνεχίζει το ταξίδι του το Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας. Φέτος μεγάλη γιορτή της κριτικής γαστρονομίας φιλοξενείται στο Αρκαλοχώρι, αναδεικνύοντας την πλούσια γαστρονομική παράδοση της Κρήτης. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε λοιπόν το 10ο Φεστιβάλ Κριτικής Κουζίνας, να βρείτε το πρόγραμμα εκεί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, είναι επίσης αναρτημένο και είναι πολύ ωραία πράγματα όσα συμβαίνουν και αξίζει να πάτε κι εσείς να τα ζήσετε. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω να σας πω κι άλλα.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Παπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
5: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
11: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
10: Στα κοντά.
11: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
12: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
13: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό. ρομαντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μια βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
15: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
16: Hey guys, it's Bruno Mars.
17: This is Alicia Keys.
18: Hey, what's up, this is John Legend.
19: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, ελπίζω να είστε καλά. Ακούτε Love Radio Crete 102,8 το πρωί στο βράδυ. Εμείς κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε τώρα σε Άμπα και Gimme Gimme.

ψέματα. Αυτό ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάρτα όλα δικά σου. Τέρμα τα ψέματα, παιδιά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Να στείλω τα φιλιά μου στον Γιώργο και την Ιωάννα που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Από ένα διαμέρισμα όμορφο που έχουν νοικιάσει εκεί στο Ρέθυμνο. Τα φιλιά μου, παιδιά, να περνάτε πολύ όμορφα. Λοιπόν, να πούμε αυτά τα ωραία με το ένα μήλο την ημέρα που λέγανε οι παλιοί οι γιατροί, όποιο το έλεγε τέλος πάντων. Ένα μήλο την ημέρα. Τώρα αλλάζει η έρευνα και η μελέτη και λένε ένα λεμόνι την ημέρα. Γιατί αξίζει να εντάξετε το λεμόνι στην καθημερινή σας διατροφή και είναι αλήθεια. Εντάξετε το εσείς γενικά, το πω σωστά, δεν την ξέρω. Βάλτε το εσείς γενικά στη διατροφή σας, κακό δεν κάνει το λεμόνι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν το θέλουν καθόλου. Εγώ το λατρεύω. Τα λεμόνια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, εσπεριδοειδή, με ευρείες επιπτώσεις στην υγεία. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι γιατροί. Είναι γεμάτα με βιταμίνη C, βέβαια τώρα που να το βρει το καλοκαίρι, αλλά υπάρχουν. Δεν μπορεί ή τέλος πάντων κάτι θα εξεμείνει στο ψυγείο μας. Μην τα πετάτε, πιείτε τα. Ή αν μπορείτε, φάτε τα. Αντιοξειδωτικά, φυτικές ενώσεις. Τα λεμόνια επηρεάζουν στην πέψη, την ανοσία, ακόμη και την υγεία της καρδιάς. Κανονίστε να βάλετε πιο έντονα τέλος πάντων το λεμόνι ακόμα και στους χυμούς που πολλές φορές αγαπάτε να πίνετε για μεγαλύτερη ευκολία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Νίκο Απέργη. Αυτά τα χίλια επιστρέφω να σας πω για πανηγύρια.

ήταν η Adele με το Someone Like You εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας είπα προηγουμένως ότι θα πάμε σε πανηγύρια, αλλά θα πάμε πιο όμαλα σε μια συναυλία των Αμίνος Μουντάλ στην Πύλη Βιθλεέμ που έρχεται αύριο, ώρα 8.30 το βράδυ, στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, εκεί στην Πύλη Βιθλεέμ του Ηρακλείου. Να πούμε ότι η Μίνος Μουντάλ είναι ένα νέο μουσικό σχήμα που φέρνει τρεις κόσμους μαζί, την κριτική μουσική, την τζαζ και την Ανατολή, και τους παντρεύει με ένα μοναδικό τρόπο. Το όνομα του σχήματος σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει τροπικός Μίνωας και έχει ενδιαφέρον, έχοντας ως βάση, λένε, γνωστές κριτικές μελωδίες, ακροβατούν πάνω σε τζαζ αρμονίες και αυτοσχεδιάζουν ασταμάτητα με στοιχεία και από τους τρεις αυτούς κόσμους. Και αυτά είναι τα πολύ ωραία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ η βραδιά εντάσσεται στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Ηράκλειο καλοκαίρι 2026. Οπότε μπορείτε να τα τσεκάρετε και στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και να πάτε να τα παρακολουθήσετε. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Στέλιο Ρόκο και έμεινα εδώ.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, So Easy, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και όπως σας είπα, θα πάμε σε γλέντι και θα πάμε σε πολύ ιδιαίτερο γλέντι. Το γλέντι της Αγίας Παρασκευής στο σκοτεινό του Δήμου Χερσονήσου είναι ένα έθιμο που συμπληρώνει πολλά χρόνια και συνδέει τους κατοίκους με τις ρίζες τους. Και είναι από αυτά τα πολύ όμορφα που και μόνο αν δεις μία φωτογραφία θα καταλάβεις γιατί είναι τόσο ιδιαίτερο. Γίνεται συνήθως στην είσοδο του Σπηλαίου, στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, που γινόταν κάθε χρόνο, πολλά χρόνια τώρα, 26 Ιουλίου, ανήμερα της γιορτής της. Μετά το τέλος της γιορτής, οι χωριανοί έκαναν πάντα την παρέα τους με φαγητά που κρατούσαν μαζί τους από το σπίτι, ένα μεγάλο γλέντι, ένα ωραίο γεγονός, και έπρεπε να πάει απόγευμα για να επιστρέψουν στο χωριό και συνέχιζαν εκεί το γλέντι μέχρι πρωίας. Τώρα λοιπόν, στις μέρες μας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοτεινού προσκαλεί όλους να συμμετέχουν στις φετινές εκδηλώσεις του Πανηγυριού, την παραμονή της γιορτής, μετά τον Εσπερινό στις 7 η ώρα. Θα γίνουν έτσι πολύ όμορφα πράγματα. Επίσης, την Κυριακή 26 Ιουλίου θα υπάρξει η Θεία Λειτουργία 7:30 το πρωί. Όμως το βράδυ στις 9:30 θα είναι το μεγάλο γλέντι στον Πολιτιστικό Σύλλογο με το συγκρότημα του Μιλτιάδη Βαρουχάκη. Η είσοδος είναι πολύ λίγη, πολύ μικρή. Συμμετοχή 5 ευρώ μόλις. Αξίζει πραγματικά να το ζήσετε. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, είναι πολύ όμορφο το γλέντι. Τρέξτε σε αυτά τα γλέντια να πηγαίνετε. Πάμε τώρα εμείς σε μαχαιρίτσα και έλα ψυχούλα μου.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... Λογική επιλογή.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer.
6: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

Αυτό ήταν το Weekend με το Save Your Tears εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μου στην όμορφη Σιτία που είναι πάντα σταθερά στο μυαλό μου, στην καρδιά μου. Και επειδή εντάξει, πέρασα από εκεί για να πάω Κάσο αυτό το Σαββατοκύριακο που ήταν από τις πολύ ωραίες εξορμήσεις της ζωής μου, αυτή η Σιτία πάντα με μαγεύει. Ακόμα και αυτή η απλή βόλτα στο Πλακόστρωτο με τους υπέροχους βασιλικούς σας. Τι ωραία που τα έχετε όλα περιποιημένα. Τι ωραίοι που είστε εκεί στη Σιτία, τα φιλιά μου. Και σήμερα τρέχει δεύτερη μέρα το φεστιβάλ πολιτισμού που έχουν από εχθές εκεί στο λιμάνι. Ωραία οι άνθρωποι, ωραία πράγματα, ωραίες μέρες. Τα φιλιά μου στη Σιτία και πάμε σε Έλενα Παπαρίζου τώρα. Και αλήθεια τώρα.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, παρέα με Σαρμπέλ, να σουν θάλασσα. Αγαπάμε τη θάλασσα, αγαπάμε το καλοκαίρι. Και είμαστε εδώ, σταθερά, στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα σε πρεμιέρα που θα έρθει το 2028, βέβαια, το Donkey, του spin-off του Shrek. Ο γάιδαρος που όλοι αγαπήσαμε, αυτός ο πολυλογάς και άκρος απαιτητικός βοηθός του Shrek, περνάει επιτέλους στο προσκήνιο. Η DreamWorks, συγγνώμη, και η Universal ανακοίνωσαν την ημερομηνία κυκλοφορίας για τον πολύ αναμενόμενο spin-off Donkey, ορίζοντας την παγκόσμια πρεμιέρα του για τις 30 Ιουνίου του 2028. Έχουμε μέλλον βέβαια μέχρι τότε, όμως να πούμε ότι ο κορυφαίος κωμικός Eddie Murphy θα δανείσει ακόμη μια φορά τη φωνή του στον εμβληματικό χαρακτήρα που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Και εμείς ανυπομονούμε.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα περάσουμε πολύ όμορφα μία ωρίτσα ακόμα, ξεκινώντας με Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο.

Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι «Σε χάνω» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα στο ελληνικό νησί που βρίσκεται στη δεύτερη θέση των μυστικών προορισμών της Ευρώπης, παρακαλώ. Και είναι η Δονούσα, η οποία αναδεικνύεται ως ένας από τους κορυφαίους αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τη δημοφιλή γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Reisen Porter, η οποία τοποθετεί στη δεύτερη θέση της λίστας με τους πιο ιδιαίτερους και λιγότερο γνωστούς προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα, προτρέπει τον κόσμο και λέει ότι πρέπει να τρέξετε σε αυτόν τον υπέροχο μαγικό παραδεισένιο προορισμό, όπως είναι η Δονούσα. Νομίζω κάπου την πετύχαμε τη Δονούσα ξανά σε κάποιο άλλο site, και νομίζω Αυστραλία. Δηλαδή, την αγαπούν πολύ και χαιρόμαστε που αγαπούν τόσο πολύ την Ελλάδα γενικά και ειδικά. Πάμε τώρα σε Bruno Mars και I Just Might.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Δυο ψέματα». Εδώ δεν λέμε ψέματα βέβαια, λέμε μόνο αλήθειες. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα ωραία και όλες αυτές οι ωραίες ατάκες που έχουν υποθεί κατά καιρούς για τους χορευτές, για το χώρο, γιατί οι χορευτές είναι οι πρεσβευτές του Θεού, θα μπορούσα να πω. Και όχι μόνο. Και όλοι αυτοί που μπορεί να μην χορεύουν, μπορεί να αγαπούν το χώρο και να κάνουν ωραία πράγματα για το χώρο. Και έτσι είμαι τυχερή, γιατί αυτή τη στιγμή έχω εδώ την κυρία Μέρη Λαδά, η οποία είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολών Χορού ΠΕΑΣΧΟ. Το κατάφερα, το είπα σωστά. Καλησπέρα σας, το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είναι ένας φανταστικός σταθμός και νομίζω ότι το κοινό είναι ίδιο με το δικό μας κοινό. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν να ζουν την κάθε στιγμή. Θέλουμε λοιπόν να σας προσκαλέσουμε σε ένα μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται, είναι η Αδράστια, η οποία θα γίνει το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Αρκαλοχώρι, στο ανοιχτό θέατρο του Αρκαλοχωρίου, 9 η ώρα το βράδυ, και είναι ελεύθερη είσοδος. Θα δείτε πάρα πολλά κομμάτια, ετοιμασίες από σχολές χορού της ΠΕΑΣΧΟ, αναγνωρισμένων σχολών χορού, που θα δείτε κλασικό μπαλέτο, θα δείτε σύγχρονο χορό και street style. Έχουμε και ένα camp το οποίο θα γίνει και ξεκινάει από αύριο, Τρίτη, 21 έως και 25 Ιουλίου.
0: Πού συμβαίνουν αυτά?
1: Αυτά συμβαίνουν στο Αρκαλοχώρι.
0: Όλα λοιπόν στο Αρκαλοχώρι.
1: Όλα στο Αρκαλοχώρι. Το οποίο θα προετοιμαστούν τα παιδιά με φανταστικούς εισηγητές που έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας για το κλασικό μπαλέτο και ρεπερτόριο τη Βίκη Ισακίδου, την πρίμα μπαλαρίνα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Που θα διδάξει τα παιδιά μας. Και έχουμε στο Contemporary την... Σούζαν Νεφ, τη Σούζαν Νεφ, η οποία είναι μία από τους ιδιοκτήτες του Berlin Institute.
0: Τα βλέπω και εγώ τώρα μπροστά μου, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και άλλους.
1: Και φυσικά και το μεγαλύτερο μούτρο που λέω εγώ είναι ο Άγγελος Πέτρου στα street style.
0: Αυτό το street style πολύ το αγαπούν ακόμα νεότεροι και πιο μικρά παιδιά, οπότε να το τονίσουμε κι αυτό.
1: Βεβαίως, και μπορείτε να έχετε είτε το πενθήμερο σεμινάριο με street style, με μπαλέτο ή με σύγχρονο χώρο, ή μπορείτε να κάνετε drop-in μαθήματα.
0: Τέλεια.
1: Ό,τι χρειάζεστε υπάρχουν στο site της ΠΕΑΣΧΟ και μπορείτε να έχετε σελίδα το Camp Del Mar του Dance Prix, γιατί αυτό γίνεται κάτω από την αιγίδα της ΠΕΑΣΧΟ και του Dance Prix de la Grèce, το οποίο είναι ο διαγωνισμός χορού.
0: Τέλεια.
1: Της Πανελλήνιας Ένωσης.
0: Τι τυχερή που είμαι που σας πέτυχα τώρα εδώ απόψε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω. Μείνετε εδώ, πάμε σε Νίκο Οικονομόπουλο και Αν Πονάς.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

0: Αυτή ήταν η υπέροχη Άννα Βίση με τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ο Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και όπως είπα και προηγουμένως, είμαι πολύ τυχερή γιατί εμένα μου συμβαίνουν αυτά. Επειδή αγαπώ πολιτισμό, χορό, τέχνες και όλα τα σχετικά, συνήθως μου τυχαίνουν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, οι φωτεινοί, που δεν είναι τυχαίο ότι είστε φωτεινός άνθρωπος γιατί προέρχεστε από τέτοιο χώρο. Ο χορός είναι έτσι. Και κυρία Μέρη Λαδά, θέλω να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε στο δρόμο μου εδώ απόψε στο Love Radio Κρήτη. Και να σας πω καλή επιτυχία. Πείτε μας λοιπόν ξανά τις ημερομηνίες και αυτό το υπέροχο γεγονός που έρχεται το Σάββατο.
1: Camp Del Mar, το οποίο θα είναι από τις 21 αύριο Τρίτη μέχρι και το Σάββατο. Αδράστια φεστιβάλ το Σάββατο 25 Ιουλίου το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Είσοδος ελεύθερη. Και φυσικά δεν μην ξεχάσουμε να ευχαριστήσουμε όχι μόνο την Πεάσκο για την οργάνωση, το διαγωνισμό Dance Prix de la Grèce για τις υποτροφίες και τους εισηγητές, το Δήμο Μινώα Παιδιάδος, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Εμπορικό Σύλλογο Αρκαλοχωρίου που στάθηκαν αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι πραγματικά θέλουν την Κρήτη να είναι σημείο συνάντησης όχι μόνο της χορευτικής εκπαίδευσης αλλά και κάθε δημιουργίας καλλιτεχνικής και μη. Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Να συνεχίσετε έτσι με πολύ όμορφα πράγματα να τα απολαμβάνουμε κι εμείς. Πάμε να σας αφήσουμε με. Και αν με βρεις και θα σας βρούμε στο Αρκαλοχώρι. Και καλή επιτυχία και πάλι.
2: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου. Κι αν ζαλιστώ και τρέξω.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Στο γραφικό. Φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, παρέα με τη Δάφνη Λόρενς. Τι ωραία πράγμα, τι ωραία συνεργασία. Ο Νίκος Απέργης συνεργάζεται λοιπόν δισκογραφικά, όπως καταλάβατε, με τη Δάφνη Λόρενς σε ένα ντουέτο έκπληξη με τίτλο «Ίσως αύριο», που κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Τη μουσική και τους στίχους έγραψαν ο Βασίλης Κουμεντάκος, Λεωνίδας Σόζος, Δάφνη Λόρενς και Ριπέν. Και μας αρέσει πάρα πολύ. Εμείς το απολαμβάνουμε, ελπίζω και εσείς. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Λίο Φάθενς και Μαρίνα Σάτι με το τραγούδι εδώ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, θα πω για ακόμα μια φορά, γιατί λαμβάνω μηνύματα που ορισμένες φορές με στεναχωρούν, γιατί μας έχει φάει το άγχος και έχουμε ξεχάσει να απολαμβάνουμε τις στιγμές. Έρχομαι να σας τα πω. Για καλό βράδυ. Πάμε σε μουσική.

0: James Blunt. Goodbye, my lover. Και κάπως έτσι με τον James Blunt, εγώ θα πω ένα καλό βράδυ σήμερα, βραδάκι Δευτέρας που πήγαμε έτσι όμορφα και ξεκινήσαμε πολύ ευχάριστα και αισιόδοξα την εβδομάδα μας με όλους εσάς στο ταξίδι μας αυτό, στην παρέα μας. Love Radio Κρήτης 102,8, τρεις ολόκληρες ώρες, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και έτσι θα πάμε και αύριο. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, Τρίτη, 21 Ιουλίου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Έναν τον έχετε τον εαυτό σας, κοιτάξτε τον καλά, αγαπήστε τον, αγκαλιάστε τον και δώστε του πράγματα που τον ευχαριστούν, που τον κάνουν να χαμογελάει, να εφραίνεται, να νιώθει καλά. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Η ζωή είναι πολύ μικρή και οι στιγμές φεύγουν και δεν επιστρέφουν. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ!
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
2: Rita, Rita, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
5: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
5: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
8: Μια αληθίβα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αγάπη, τρέξε!
1: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
10: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
10: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
10: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 εσύ. Σκαβολίνη, τώρα

0: 4221. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astralee. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη

0: Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Μια άλλη Θήβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη Θήβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγά
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παρά. Στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα,

0: να επισκεφτείτε.
1: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς.
4: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και εμείς Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πουν η αγάπη
1: που μ' ανέβασε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308.000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: non-stop τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ευχαριστώ πολύ.

μοιάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Hello.

Love Radio Crete's 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Στην Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Hello, I'm Sam Smith.
3: This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.